ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα. Πο

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Η Λάρισα ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
2: Ρυθμός 98.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Περισσότερη μουσική.
4: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μας.
3: Οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Κινδυνο.

0: όπως ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ο Παναγία.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει.
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Φάνα Ζουμπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να δω το παιδί μου να δω, πάλι μου έρχεται και φάτω.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Συγγνώμη για την καθυστέρα, αλλά είναι εδώ. Θέλω να χειροκροτήσω τους συναδέλφους μου που είναι εδώ από την αρχή, από την πρώτη στιγμή.
1: Από και πέντε!
0: Ήρθανε πριν τη Βασιλική Παρδάνη, παιδιά. Από αυτό είναι δύσκολο να συμβεί. Θανάσης Πασάς και Κατερίνα Μπούκα είναι εδώ. Καλημέρα σας, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.
2: Καλημέρα.
0: Άργησα λοιπόν να βγω στον αέρα γιατί έβλεπα εγώ δηλαδή. Τα παιδιά ήταν έτοιμα. Λίγο το χθεσινό γιατί απολογούμε που δεν το είδα, έπεσα και κοιμήθηκα. Αλλά είχα πάρα πολύ ανάγκη από ύπνο. Φανταστώ ότι κοιμήθηκα με το που γύρισα την εκπομπή. Κοιμήθηκα από τις 2 μέχρι τις 5.30 και μετά ξανακοιμήθηκα από τις 8.30 μέχρι τις 4 το πρωί.
2: Τι λες, ρε.
3: Όχι, όχι.
0: Δυνατός ύπνος.
3: Και εγώ εχθές αυτό το πράγμα έκανα, παιδιά. Γύρισα σπίτι, λέω κάτσε να δω λίγο μποτζόρνο και το έβαλα και με πήρε ο ύπνος. Πάλι καλά.
0: Είσαι αδερφός. Ναι, πάλι καλά. Έχασες.
3: Ναι, αλλά.
0: Ναι, δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει. Θα το δω.
0: Καλύτερα, καλύτερα.
3: Και σηκώθηκα 5 η ώρα.
2: Από τον μποντζόρνο που έβλεπε το πρωί, σηκώθηκε 5 ώρα.
3: Τι να κάνω, αφού τι είχα κλείσει όλε τι δουλειέ μου.
0: Ρε παιδί μου, ξέρει τι γίνεται. Συσσωρεύεται η κούραση. Αυτό έχω καταλάβει. Δεν ξέρω, Μάπε, και εσεί που ξυπνάτε πρωί, πώ το αντιμετωπίζετε. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, το Μάπε Σόου. Έτσι λοιπόν, με αυτή την εκκίνηση τη συσσωρευμένη κούραση, μπαίνουμε στη διαδικασία του να βγούμε σήμερα στον αέρα που είναι Τετάρτη και είναι 13 του μηνό. Τουλάχιστον δεν είναι Τρίτη και 13, ούτε Παρασκευή και 13. Δεν ξέρω πώ είναι η ζωή σα, πώ θα τη βαθμολογούσατε. Αυτό θέλω να είναι το θέμα ημέρα, από το 1 στο 10. Πώ περνάω. Έχουμε ξυπνήσει με ένα έντονο πέπλο, έτσι, ένα σκοτάδι. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ποιητικέ λέξει, γιατί ούτε γι' αυτό δεν έχω όρεξη σε αυτή τη φάση. Φανταστείτε ότι μπαίνει ο Θανάσης, του λέω καλημέρα, πάμε να πούμε έτσι ένα χαμπέρι, ας πούμε, αλλά δεν έχουμε την όρεξη μετά από αυτό το τραγικό γεγονός που συνέβη εχθές. Πριν πούμε ό,τι βγαίνει από την καρδιά μας, σεβόμενη φυσικά την οικογένεια των δύο κοριτσιών, που. Δεν ξέρω πώς να το θέσω. Μερικά πράγματα δεν ξέρω πώς να τα θέσω στο ραδιόφωνο. Επέλεξα να δώσουν με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Δεν υπάρχει τραγικός τρόπος να ορίστε, βλέπεις. Να δώσουν τέλος στη ζωή τους για αυτούς τους λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν αποκλειστικά με την κοινωνία μας και τον τρόπο που βλέπουμε τους εαυτούς μας, τους γύρω μας και αυτό που λέγεται Ελλάδα 2026. Γι' αυτό το λόγο να ξέρετε ότι πρέπει να ντρεπόμαστε όλοι ως κοινωνία για αυτό που συνέβη εχθές. Για αυτό που συνέβη εχθές που δύο κορίτσια πιασμένα χέρι-χέρι, φορώντας τα ακουστικά τους, έπεσαν από μία ταράτσα. Γι' αυτό, αυτό δεν είναι μία είδηση που τη βλέπουμε από απέναντι, που ο καθένας θα πλέξει τώρα το λογιδριό του από τα πρωινά μέχρι τα βραδινά και θα πει τα συμπεράσματά του. Θέλω να πιστεύω όχι με κομματικές αποχρώσεις, δηλαδή μην πάμε τώρα να το κουμπώσουμε εκεί, ή και όχι, σε κάθε περίπτωση ο κοινός τόπος είναι ότι όλοι πρέπει να ντρεπόμαστε. Όλοι. Όλοι. Και τι έγινε, ερχόμουν τώρα και είναι ο άνθρωπος που είναι security εδώ.
3: Το παιδί, ναι.
0: Το παιδί, ναι, που ρε παιδί μου, αν μπει από την Μαραθώνος, δεν είναι Μαραθώνος, να μπει μέσα στο στενάκι, είναι αρκετό, είναι ένα περπάτημα, ένα καλό δεκάλεπτο
3: είναι,
0: μέχρι
3: ναι.
0: να έρθει εδώ. Και μόλις έμπαινε και εγώ ερχόμουν με το αυτοκίνητο και του λέω έλα μέσα. Φανταστείτε ότι αυτή η διαδρομή τώρα με το αμάξι είναι ένα λεπτό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και του πάω να του πιάσω μια κουβέντα, ρε παιδί μου, να μην είναι και άβολα. Φανταστείτε ότι τόσα χρόνια του ανθρώπου ούτε το όνομά του δεν το ξέρω να πάρει. Τέλος πάντων, και πάω να του πιάσω μια κουβέντα ότι πόσο με έχει ζωήσει, ρε παιδί μου, που είναι τόσο μεγάλη μέρα. Χαλάρη κουβεντούλα και μου λέει, ξέρεις τι μου λέει, άστα τώρα αυτά. Ο άνθρωπος τώρα ο security εδώ, έτσι. Θέλω να πω, δεν είναι κυβερνητικός, δεν είναι δημοσιογράφος, δεν είναι δουλειά του να σχολιάσει, δεν το είχε πει λάλα. Μου λέει, εγώ δεν μπορώ να ξύπνησα, μου λέει με αυτό το βάρος, μου λέει μετά από αυτό που συνέβη χθες στα δύο κορίτσια, αυτό που έγινε χθες, γιατί δεν συνέβη, δεν του έσκασε το κεφάλι. Μετά έρχεται ο Θανάσης, λέμε αυτό, η Κατερίνα αυτό. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είμαστε Μάπε Σόου σήμερα. Τι σημαίνει να μην προσποιούμαστε ότι είναι όλα καλά και ότι πρέπει να γελάσουμε. Αυτό μου το είπε ο Θανάσης, γιατί μου λέει: εγώ δεν έχω καμία όρεξη τώρα να κάνω πλάκα. Κανένας μας δεν έχει όρεξη να κάνει πλάκα. Και κάντε και νιώστε και εκφράστε αυτό που ζείτε. Δεν χρειάζεται, επειδή είμαστε ραδιοφωνική εκπομπή, να είμαστε τσαχλοκούδουνα, όταν αυτό το πράγμα μας αγχώνει και είναι μέσα μας πραγματικά μία πληγή. Και έχουμε ξυπνήσει με αυτή την πληγή. 6-9-8-104-104 και 6 τα αμυντικά σας μηνύματα και φυσικά τα παιδιά είναι εδώ.
3: Εντάξει, εμένα με κάλυψες απόλυτα. Δεν ξέρω αν θέλω να συμπληρώσω κάτι, Κατερίνα. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι όσο σκληρό και να είναι το μήνυμα, το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη, θα παρακαλούσα θέρμα των τελευταίων 50 χρόνων, όσοι είναι ζωντανοί και όσοι είναι ακόμα ενεργοί πολιτικοί, να το καρδράρουν, να το βάλουν πάνω το κρεβάτι τους, να το διαβάζουν κάθε μέρα και να καταλάβουν πού μας έχουν φτάσει με όλες τις αποφάσεις. Και μετά θα πάνε και οι ευθύνες, θα μοιραστούν και, και στους υπόλοιπους ανθρώπους που έχουν φτάσει τα παιδιά σε αυτό το σημείο. Γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά που πέφτουν, είναι τα παιδιά που φεύγουν, είναι τα παιδιά που μαχαιρώνονται, είναι τα παιδιά που πλακώνονται, είναι τα παιδιά που δεν έχουν επιλογές. Είναι όλα αυτά τα παιδιά τα οποία για όλα αυτά φταίμε εμείς. Και σαν πρώτο κομμάτι της κοινωνίας θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από αυτά τα παιδιά και να μην συλληπιθώ.
2: Εμένα με έχετε καλύψει, αλλά για μένα μου φαίνεται πολύ λυπηρό που έχει τόσο έντονη θέση απελπισίας αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή νιώθω ότι είναι πολύ νωρίς για να απελπίζεσαι τόσο πολύ. Θα έρθει και αυτό κάποια στιγμή, λογικά, αλλά 17 χρονών, από όσο θυμάμαι και εγώ ρε παιδί μου τον εαυτό μου, νιώθω ότι... Λέω ότι αυτό, όπως το είπατε κι εσείς, πώς έγινε αυτό, πώς ξαφνικά δηλαδή 17 χρονών έχεις τόση απελπισία και τόσο θυμό. Μπορώ να καταλάβω πολύ καλά πώς έγινε.
0: Το γιατί.
2: Αλλά, ναι, αλλά εννοώ ότι είναι πολύ λυπηρό και ίσως αυτό εγώ θα το πω ότι είναι μια καλή αφορμή ρε παιδί μου για να δούμε και τη σημασία που πρέπει να δίνεται στην ψυχική υγεία, γιατί το λέμε, αλλά εν τέλει δεν νιώθω ότι είμαστε επαρκώς ενημερωμένοι και στην ψυχική υγεία και στο να ζητάμε βοήθεια, επίσης πολύ σημαντικό.
3: Ψυχικής υγείας νομίζω...
0: Ψυχική υγεία δεν σημαίνει να είναι κάποιος τρελός.
2: Όχι.
0: Είναι να έχεις, όπως φροντίζεις το σώμα κάποιου επειδή τον αγαπάς, ή το δικό σου σώμα, να έχεις το νου σου και στην ψυχή σου και στο μυαλό σου. Αυτό σημαίνει. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι... Κάνας ήταν τρελός σε αυτό το περιστατικό ή οπουδήποτε είναι τρελός.
2: Ναι, δηλαδή το δεν νιώθω καλά, έτσι. Ειδικά όταν έχει μια παρατεταμένη διάρκεια. Να μην το ρίχνουμε λίγο στα φεγγάρια, λίγο στο ότι περιμένουμε περίοδο καμιά φορά. Το κάνουμε εμείς αυτό αρκετά. Ενώ ότι ίσως χρειάζεται να το βλέπουμε παραπάνω. Ακόμα και αν έχουμε κάποιον στο περιβάλλον μας, υπάρχουν και γραμμές υποστήριξης, οι οποίες τώρα κιόλας έχουν δημοσιευθεί αρκετές φορές, βλέπω στα social media. Αυτό, και να απευθυνόμαστε,
3: ξέρεις,
2: εάν είμαστε ανήλικοι σε κάποιον ενήλικα που εμπιστευόμαστε ή μετά στις αντίστοιχες γραμμές.
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ή πρώτα στους γονείς, τέλος πάντων, ή σε κάποιον που εμπιστευόμαστε, όπως λες, και εκείνος να μας.
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, παιδιά, εγώ πιστεύω είναι ότι είναι ο τρόπος σκέψης που έχει ο Έλληνας σε αυτή τη χώρα. Και τι εννοώ με αυτό, είναι ότι δεν προλαμβάνουμε ποτέ σαν κράτος, μόνο τιμωρούμε. Είναι ο χαρακτήρας μας, είναι τιμωρητικός. Δηλαδή δεν έχουμε κάνει τίποτε ώστε να εξασφαλίσουμε την ψυχική ηρεμία των ανθρώπων. Υποτίθεται ότι φτιάχτηκε ένα Υπουργείο Ψυχικής Υγείας μαζί με το Υγείας. Ποιος είναι υπουργός, πού είναι, τι είναι, και αυτός αν τι είναι, κανένας ενδικαλιστής, κανένας άνθρωπος ο οποίος τον βάλα να κάνει τη δουλειά του, αύριο θα είναι στο Υπουργείο Γεωργίας, μεθαύριο στο Υπουργείο Αμήνης.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι. Τώρα το. Εντάξει, είναι πολλά ρε παιδί μου.
3: Είναι
0: που
3: πολλά,
0: γι'
3: αυτό σου λέω. Δεν ξέρω αλλά... που ανήκει, που τελειώνει.
0: Με λίγα λόγια τα πράγματα είναι σοβαρά.
3: Είναι
0: το
3: σοβαρά,
0: λέω,
3: είναι τρίπια,
0: σας το λέω τώρα μέσα από την ψυχή μου, στην ψυχή του κάθε ενός που ακούει αυτή τη στιγμή. Δεν το λέω ούτε κινδυνολογώ, ούτε αντιπολίτευση κάνω, ούτε συμπολίτευση κάνω, ούτε θρησκευτικά μιλάω, ούτε ως Ουγγαρέζους μιλάω.
1: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τρομοκρατούμε και τους συμπεριφερόμαστε βάναυσα. Γενικότερα κοινωνία που δεν φροντίζει τα νιάτα, δεν έχει νιάτα πια. Έτσι, έχουν αρχίσει και σιγά σιγά συρρυκνώνεται αυτή η ηλικία. Τα ζώα τα σκοτώνει και τους μεγάλους δεν τους φροντίζει. Δεν είναι κοινωνία που θα μακροημερεύσει.
3: Μα αυτό, είναι ακριβώς αυτό που είπες. Δηλαδή, τρία στοιχεία συμβάλλουν σε μια υγιής κοινωνία: να φροντίζει το παιδί, το ζώο και τον ηλικιωμένο. Και ειδικά την τελευταία εβδομάδα έχουμε ακραία φαινόμενα και στους τρεις.
2: Ακριβώς.
3: Είναι τρομερό αυτό.
2: Ο Βασίλης είναι εδώ. Βασίλη, πριν ξεκινήσουμε τη μέρα μας, επειδή έχουμε νιώθουμε όλο αυτό το σφίξιμο στην καρδιά, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι.
4: Σας καταλαβαίνω. Ναι, σας άκουγα και νωρίτερα.
2: Θα έρθει η ώρα, ναι, δεν χρειάζεται να είναι κατά παραγγελία. Μπορεί να στην πορεία να θες να πεις κάτι. Τέλος πάντων, δεν είναι απαραίτητο. Πάντως, όλοι έχουμε ξυπνήσει πολύ μουδιασμένοι σήμερα. Παρ' όλα αυτά θα μαζέψω τις λέξεις και τους φρόγκους και θα ψελίσω ένα καλημέρα. 13 Μαΐου σήμερα λοιπόν. Αυτός είναι ο Βασίλης Βλάχος και ο Θανάσης Πασάς. Μαζί μας η Κατερίνα Μπούκα,
3: ο Δημήτρης Σουγκαρέζος,
2: η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Οπότε να μην βάλω τη βαθμολογία από το 1 στο 10 πώς είναι η ζωή σου αυτή την περίοδο. Γιατί νομίζω ότι είναι ένα λάθος πρωινό για να γίνει αυτό. Θα το κάνουμε από αύριο. Γιορτάζει η Γλυκερία, Διεθνής ημέρα χούμους.
5: Χούμου! Ωραίο το χούμου.
2: Τελέτε, σε Χάμζα, έχουμε το κομμάτι. Ναι, το έχουμε βρει από το απόσπασμα από το.
3: Ζόχαν.
2: Από το Ζόχαν. Ευχαριστώ. Το οποίο είναι όταν παίρνουν τη γραμμή υποστήριξη τρομοκρατών για να τους δώσει λίγο τις κατευθυντήριες γραμμές για να μπορέσουν να βάλουν μπόμπες. Αυτός όμως την ώρα που παίρνει τρώει χούμους. Χούμους με πίτες και βουτάει την πίτα στο χούμους και παίρνει τις οδηγίες, παρακαλώ.
3: Να σας το βρω εγώ, σας γυρνεί.
2: Τέλος πάντων, εντάξει.
4: Δεν το βρούμε και το χούμους.
3: Κάτσε, έρχομαι εγώ, αφού το αρέσει μου.
2: Πάντως, δεν πειράζει.
4: Το χούμους, απλώς εμένα μου μοιάζει με πολύ ωραία βάση. Κάτι του λείπει. Θέλει λίγο τραγανό μπέικον, θέλει λίγο τυράκι μέσα. Κάτι του λείπει.
5: Λίγο
4: το
5: καραμελωμένο κρεμμύδι.
2: Λίγη λιαστή ντομάτα.
4: Ναι. Μια ελίτσα, κάτι θέλει, μια τατανιά μέσα το χούμους.
3: Ελευθερία.
5: Και με πιπεριά ταιριάζει το χούμους.
4: Κάτι θέλει πάντως.
2: Παιδιά, dream team εδώ, παιδιά, σαν σήμερα το 1800. Άστο, Βασιλική, δεν πειράζει τώρα. 1821, η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς. Έχουμε πει ότι η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε από πού, Κατερίνα? Μπράβο, Κατερίνα. Λοιπόν, ακούστε Dream Team. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Δημήτρης Πλαπούτας. Καλά, τι Dream Team. Η μισή είναι η Αντιτοκούμπο.
5: Άχαστη ομάδα.
2: Γιατί το κούμπο της Επανάστασης.
5: Ναι.
2: Ήταν οι Μαυρομιχάλιδες. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα ο Νίκολα Τέσλα το 1890 παντεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Τέλεια. Καλά που δεν του την έκλεψε και αυτή ο Τόμας Έντισον. Τι γλύφεις, Βασιλική?
4: Το σκυλί γλύφεται.
2: Πάρα πολύ ωραία.
4: Δεν είμαι εγώ που ακούγομαι.
2: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Σαν σήμερα το 1912 ο υπολογαγός Δημήτρης Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν.
5: Τι λέει? Φάρμαν.
4: Παλιό θα ήταν αυτό, παλιός τύπος.
2: Φάρμαν λέει. Ναι.
4: Πριν σαν τα Φάλκον και αυτά.
2: Το θαύμα της Φατίμα, παιδιά. Το 1917 η Παναγία εμφανίστηκε σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας, χωριό Φατίμα. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Εντάξει.
4: Το ενδιαφέρον με αυτά είναι ότι κάπου μία φορά γίνονται το πρώτο. Μετά τα ακούσα αναπαραγωγή και σε διάφορες περιοχές. Δηλαδή κάτι αντίστοιχο, με το ψάξω εγώ, θα έχει γίνει σε γύρω-γύρω χωριό δικό μας. Όπως ας πούμε αυτό το γνωστό, είδε κάποιος ένα όνειρο και πήγαμε και βρήκαμε την εικόνα.
2: Ναι.
4: Έχει γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
2: Σε πολλές,
4: ναι. Είναι μετά ένα μοτίβο, ξέρεις, σου λέει και εμείς.
2: Δεν θα πω ψέματα, έτσι είναι. Αλλά από την άλλη, αν ήσουν και ο Θεός, πώς θα επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους με ένα όνειρο? Άντε να εμφανιστείς και μπροστά του, ξέρω εγώ.
3: Θέλει, κοίτα, ρε,
2: γενικά κοίτα, μιλάω.
3: Και ο Θεός έλεγε τα παραδείγματα του.
4: Κάποιοι, ρε παιδί μου, σίγουρα είδανε το όνειρο. Κάποιοι άλλοι, εγώ πιστεύω, την είχαν σε ένα ντουλάπι και σου λέει κάπως πρέπει να την εμφανίσω.
2: Βασίλη!
4: Τι
2: λοιπόν,
4: να πω!
2: 1883, παπ, τεστ, παπ, Γιώργος Παπα-Νικολάου, Έλληνας γιατρός και ερευνητής, αν σήμερα γεννήθηκε. Εφεύρε, όπα, συγγνώμη.
5: Χριστούλη.
2: Ο εφευρέτης του γνωστού τεστ παπ. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χάρβεϊ Καϊτέλ το 1939, Αμερικάνος ηθοποιός, πρωταγωνίστης μεταξύ άλλων σε ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Το βλέμμα του Οδυσσέα.
3: Το βλέμμα του Οδυσσέα. Το περιπλανητή που γυρνάει στην πατρίδα την αλυσμόνητη και ψάχνει.
2: Άντε ρε.
3: τρομερό. Από του καλύτερου ηθοποιού και πολύ αδικημένο ο Χάρβε Κάιτελ. Θα μπορούσε να είχε κάνει πολύ μεγαλύτερου ρόλου. Απλά ήταν, λέγανε ότι είχε δύσκολο χαρακτήρα. Συνήθω αυτά τα λένε για αυτού του οποίου δεν είναι πολύ επικοινωνιακοί, να ξέρει.
2: Μάλιστα. Σαν σήμερα πέθανε το 1982 η κυρά τη Ρο. Δέσποινα Χλαδιώτη έμεινε στην ιστορία ω η κυρά τη Ρο, καθώ επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα τη Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα τη από το 1924. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber, μάπες μου. Ό,τι γουστάρετε, όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Ακόμη και τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Ζητήστε τα, γιατί αυτός εδώ είναι ένας χώρος ραδιοφωνικός. Δεν είναι εκπομπή, δεν υπάρχουν παραγωγοί και αγροατές. Ακόμη και μουδιασμένοι, το ομολογούμε και πορευόμαστε. Συντροφεύουμε ένα τον άλλον, ο ένας δίπλα στον άλλον και πηγαίνουμε και ξεκινάμε τη μέρα μας. Τι πες, Θανάση?
3: Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή διαλέξαμε να κάνουμε. Αυτά έχει τα καλά, αυτά έχει τα κακά.
2: Ακριβώς. Εδώ είμαστε λοιπόν. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 στο Viber, όπως έχετε ξυπνήσει. Και μου ζήτησε η Στελίτσα Ιωζογράφου που θα ακούσει τα πινελίκια της σήμερα σε λίγο.
5: Τι σου φταίει, μόνο.
2: Θα σου πω τι μου φταίει. Τη έχω πει 500.000 φορές να μου στέλνει ξεχωριστά τα mail, να μην μου τα στέλνει αλυσίδα. Τώρα εγώ λοιπόν πρέπει στις συμπληρωματικές αναφορές που έστειλε να κοιτάζω το προηγούμενο και το προπροηγούμενο για κάθε ένα ξεχωριστά. Ενώ έχουμε πει να μου στέλνει ένα, δύο, για να τα βλέπω εγώ κατευθείαν στο mail, να τα ανοίγω και να τα διαβάζω. Καταλαβαίνω.
4: Όχι ως απάντηση του προηγούμενου.
5: Ναι.
2: Πρόβλημα δεν είναι αυτό που έγινε. Διορθώνεται. Πρόβλημα είναι ότι το έχουμε διορθώσει και τώρα το ξαναδιορθώνουμε. Κατάλαβες. Είναι η δεύτερη φορά που το λέμε.
5: Ναι.
2: Προς Θεού και η κοπέλα δεν το κάνει επίτηδες. Τι να κάνει κι αυτή.
5: Ίσως το κάνει επίτηδες.
2: Ίσως η Ρουφιάνα. Ήθελα να το πω κι εγώ να πάει να τέλος πάντων και αυτή και ο γκόμενος της. Λοιπόν, μάπες μου, Hotel Nefeli όμως. Ας δώσω μια ωραία πινελιά αισιοδοξίας. Το οποίο βρίσκεται στο νησί, στο όμορφο νησί της Κύρου. Και προσέξτε, έρχεται δωράρα. Οπότε πάρτε τα κινητά στα χέρια. Όμορφες παραλίες, πολύ καλό φαγητό στη Κύρου. Νομίζω δεν χρειάζεται να τα πω αυτά, είναι αυταπόδεικτα. Ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων, τον Νεφέλη, που συνδυάζει τη σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Βρίσκεται στη χώρα της Κύρου και ξεχωρίζει για την οικολογική αισθητική του, τα προσεγμένα δωμάτια, το πρωινό του και τη ζεστή φιλοξενία. Διαθέτει πισίνα με θαλασσινό νερό, ποιοτικές παροχές και χώρους διαμορφωμένους με ιδιαίτερο στυλ, προσφέροντας μια χαλαρωτική και αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί. Και τώρα που σας γλύκανα 6 και 37 πρώτα λεπτά, θέλω να σας πω ότι ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τετραήμερο τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Nefeli στη Σκύρο. Χειροκρότημα παρακαλώ.
4: Ναι.
2: Λοιπόν, στείλτε Hotel Nefeli και το ονοματεπώνυμό σου στο 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή, 17 του μηνός, στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στο My Radio 104,6 και θα είστε τουλάχιστον ευχαριστημένοι. Θέλω να πω λοιπόν ότι άρχισα να βγω στον αέρα γιατί έβλεπα την χθεσινή μας εμφάνιση του Ακύλα.
4: Κοιμήθηκες.
2: Κοιμήθηκα, ναι, σου είπα. Ναι. Δεν ξέρω να τα ακούσει. Κοιμήθηκα όλη τη μέρα χθες.
3: Πολύ καλό.
2: Σχεδόν εκοιμήθηκα.
3: Με τα παντοφλάκια.
2: Ναι. 2 με 5.30 και μετά 8.30 με τώρα. Σερί, μόνο για τουαλέτα ξύπνησα κάποια στιγμή που ήταν έντονη τουαλέτα, διότι όπως καταλαβαίνετε είχα να κατουρίσω τόσες ώρες.
3: Προστάτης.
2: Λοιπόν, είδα τώρα την εκπροσώπηση, πολύ. Πώς να το πω τώρα, πολύ δυνατή εκπροσώπηση.
3: Ναι,
2: μου έρχεται άλλη λέξη στο μυαλό, κοτσονάτη όχι, αλλά
4: βαρβάτη.
2: Με ορμόνες.
4: Ναι.
2: Ήταν δυνατή εκπροσώπηση.
3: Κοίτα, ήταν και καλός και Φωκάς Ευαγγελινός.
2: Μπράβο, Θανάση.
3: Τον παραδέχομαι.
2: Και εγώ παραδέχομαι εσένα που τον παραδέχεσαι ενώ τον είχες αμφισβητήσει. Η μαγιά ενός ανθρώπου είναι, αν έχουμε κάνει λάθος, γιατί όλοι κάνουμε λάθη, να βγαίνουμε για να λέμε. Μια κούλπα.
3: Όχι, ήταν ωραίο.
2: Μαγιά μου που το είχα πει τότε που τον αμφισβήτησα, μαγιά μου και τώρα που είδα ότι είχα λάθος και το παραδέχομαι.
3: Όχι, με κέρδισε. Δηλαδή, σαν millennial, μου είχε τις αναφορές μου, μου άρεσε και αντιλήθηκα πάρα πολύ και το μήνυμα που περνάει στην Gen Z γενιά.
2: Βασίλη, εσύ που είναι και το λίγο το αντικείμενό σου.
5: Μπορείς να τοποθετηθείς ή πρέπει να.
4: Ναι, καλά, πώς δεν μπορώ. Ωραία. Όχι, μπορώ.
2: Καλά, ναι, γιατί περιμένουμε να
5: τοποθετήσεις. Τοποθετήσου,
4: θα τοποθετηθώ για την εμφάνισή μας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, χθες δεν σας είχα πει κάτι για να μην σας προκαταβάλω. Εγώ το είχα δει γιατί έχω διαπίστευση. Οπότε το show αυτό που ψήφισαν οι επιτροπές το είδα στο κινητό μου. Μου στείλαν link και το είδα. Οπότε είχα καταλάβει ότι δεν είχε καμία σχέση με τα διάφορα πλάνα που κυκλοφορούσαν γύρω-γύρω αυτά. Νομίζω ότι είχε απ' όλα. Είχε το σκηνογραφικό, είχε τα διάφορα χορευτικά που θέλαμε να δούμε από τον Ακύλα, που είναι τα χαρακτηριστικά του και έχει την ενέργεια όλη αυτή. Δεν ήταν αποκομμένο από τον κόσμο, δηλαδή χτίσαμε ένα σκηνικό εκεί και ήταν
2: να
4: μόνο
2: το
4: για την
2: μόνο.
4: Κάμερα, ναι. Το τηλεοπτικό δηλαδή. Βγήκε μπροστά 2-3 φορές εκεί στο διάδρομο, ήταν κάτω με τον κόσμο κλπ. Είχε τη διάδρασή του.
2: Το πατίνι.
4: Αυτός ρε παιδί μου. Τι ψυχραιμία είναι αυτή.
2: Είναι ο κεραυνός.
3: Πολύ, ναι.
4: Τι ψυχραιμία είναι
2: εγώ
4: αυτή.
2: Εγώ το είπα την πρώτη στιγμή. Αυτό νομίζω ότι είναι η κορύφωση της παρουσίας του. Το κάνει πάρα πολύ φυσικά. Λες και μεγάλωσε στη Eurovision ο τύπος.
4: Ναι.
2: Αν τους υπάρχει ένας κόσμος Eurovision, Eurovision Land, ότι έχει γεννηθεί και μεγαλώσει εκεί μέσα.
3: Παιδιά, ναι. Στον τελικό θα είναι πολύ καλύτερος.
4: Τους έβλεπα, ρε παιδιά, όλους εκεί που ξεκινούσαν, που είχαν κάτι κοντινά πλάνα. Λίγο το στόμα θα έτρεμε, λίγο το χεράκι θα κουνιόταν. Λογικό είναι οι άνθρωποι.
2: Λίγο τώρα.
4: Ετούτος.
2: Τίποτα. Σαν να είναι.
4: Τέρα, όρθιο,
2: σαν να είναι το διπλανό του δωμάτιο του σπιτιού του.
4: Ναι.
3: Και Βασίλη, την είδε εχθές, έτσι. Άρα εμείς οι δύο την έχουμε δει. Ναι, ναι. Να μιλήσουμε. Ρε, θα πω κάτι τώρα.
2: Εγώ την είδα τώρα.
3: Εσύ είδε μόνο τον Ακύλα.
4: Τη βραδιά.
2: Τη βραδιά.
4: Ναι, ναι.
3: Χάλια όλα τα υπόλοιπα τραγούδια.
2: Όχι, προσπαθώ
3: να
2: κάνω.
3: Άσε
2: λίγο αρνητικούλης, λέω.
3: Άσε με να τελειώσω. Πολύ παλιακά, ειδικά της Φιλανδίας που μας το έχουν μοστάρει για πρώτο.
2: Το είδα αυτό να γράφετε. Ότι είναι τώρα αυτό το τραγούδι για φαβορί. Το είδα στο text. Δεν ξέρω τώρα αν είναι
4: καθιερωμένο. Δεν είναι, ρε παιδιά, το τραγούδι, ας πούμε, που έχει τύχει άλλες χρονιές να σκάσει Νοέμβρη μήνα. Τύπου καμιά Λωρίν και λες φέτος έχουμε νικητή.
2: Ναι, ναι.
4: Δεν είναι. Δηλαδή φέτος δικαίως νομίζω ότι 2-3 θα κοντάροχτυπηθούν για την πρώτη θέση και ένα από αυτά θα είμαστε κι εμείς.
3: Σίγουρα, παιδιά. Και η τύπη σε αφήνει και το βιολάκι της σε κάποια φάση.
4: Παολά.
3: Να τρέξει. Δηλαδή δεν είναι και όλο life που λένε. Αυτός ένας κακομύρης δεν μπορεί να βγάλει μια.
2: Σε πάνω.
3: Μα συγγνώμη, είναι Αφιλανδοί αυτοί. Εγώ τους έχω τους Φιλανδούς. Είναι σαν το Βασίλη μας. Αυτή είναι μια στούπα και ένας μελαχρινός με τα τώρα στα βυζάκια του.
4: Ο κακομύρης μελαχρινός έχει μια φωνή 100 στρέμματα και είναι καταπληκτικός με το χιλόφωνο. Δηλαδή, εγώ περίμενα να έλεγα: έλα τώρα, γκάριξε μας λίγο στο live, εσύ.
3: Όχι.
2: Τίποτα.
3: Ρε, εσύ, έχει αυτός φωνάρα.
2: Εσύ τώρα αυτό που λες, δηλαδή λες ότι υπάρχει ένα πρότυπο Φιλανδού το οποίο δεν πληρούν. Δηλαδή, αυτό είναι λίγο ρατσιστικό που λες.
4: Αφού είναι μια ξανθιά και ένας μελαχρινός, το καλύπτουν όλο.
3: Οι πιο κοντοί Φιλανδοί που είδα του την βρήκα και την πήρα.
5: Εσύ έχεις δει το ύψος του.
3: Είναι τώρα
2: Μάθε Σόου, η απολύτως ρατσιστική εκπομπή, παιδιά. Εδώ, σεξισμός, ρατσισμός, όλα εδώ, παιδιά. Μόνο φασισμό δεν θέλουμε. Όλα τα άλλα τα έχουμε, δεν είναι προσθέσει.
3: Έχουμε πλέον και από αυτόν μπόλικο.
2: Εδώ στην εκπομπή, όχι, ρε φίλε.
4: Εδώ δεν είχαμε, δεν είχαμε ποτέ.
2: Στεναχωριέμαι.
4: Πάντως, κακή βραδιά.
3: Κακή, ρε παιδιά, τώρα.
4: Δεν ήταν ούτε. Γενικά δεν έχει φέτος πολύ, πολύ δυνατές συμμετοχές. Δηλαδή, και εγώ στα 15, ας πούμε, που διαγωνιζόταν χθες. Τα 5-6 ξεχωρίζω, έτσι που λες. Ναι, αυτό ακούγεται. Η Ιταλία μου άρεσε πάρα πολύ, ανεβαίνει πάρα πολύ τώρα τελευταία. Δεν διαγωνιζόταν χθες, αλλά την είδαμε ως Big Five.
3: Ο παππούς καλός ήταν.
4: Μ' αρέσει ο Μπάρμπας.
2: Εμένα μου μοιάζει λίγο με τον Κουρκούλη αυτός.
4: Μοιάζει, ναι. Όταν μεγαλούσε λίγο ακόμα ο Κουρκούλης, βέβαια. Αυτός είναι, ρε παιδί μου, 90 star. Θα το πάει όλο έτσι γλυφτό, κολλητό μαλλί. Το φρύδι το έχει περάσει με λακ.
2: Είναι το μέλλον του Πέτρου Ιακωβίδη, πιστεύετε.
4: Ναι.
2: Αυτός.
4: Θα μπορούσε, ναι. Θα μπορούσε, ναι.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ καλά.
3: Ξέρεις ποιος μου άρεσε. Αλλά μόνο η εισαγωγή του, ρε γάμο. Το μετά μου το χάλασε πολύ το τραγούδι, γιατί αντέγραψε και τον Αυστριακό πέρσι. Ο Λιθουανός μου άρεσε πολύ. Η Κάστικα. Όπως βγήκε.
4: Ναι.
3: Αλλά μετά ήταν μια.
2: Ο Τραγουδάουσκας.
3: Ο Τραγουδάουσκας ήταν.
4: Ναι. Μια. Αυτός δεν βολεύει να είναι ασημένιος βαμμένος μόνιμα.
2: Ο ασημένιος βαμμένος είναι αυτός.
4: Ναι, δεν βολεύει.
2: Άμα υδρώσει, τι θα γίνει, ρε φίλε.
4: Δεν έχει δρώσει για την ώρα.
2: Δεν πρέπει να υδρώσει όμως. Κάτι σου λέω, γιατί αυτό σημαίνει πως αυτό το νίκελ του καλύπτει τους σπόρους, το οποίο είναι και ανθυγιεινό.
4: Σκέφτομαι εγώ
2: τον. Καταλαβαίνεις τον τρόπο που σκέφτομαι, Βασίλη.
4: Εγώ τον παρακολουθώ καιρό και λέω αυτός ο άνθρωπος. Θα πάει στη Eurovision, θα έχει να κάνει 1000 πράγματα. Πριν οτιδήποτε θα κάνει όλη αυτή την ιστορία, ένα press, βάψου πριν. Μία εμφάνιση σε ένα πάρτι, βάψου πριν. Μία έξοδο έξω για να μην σε δουνε άβαυτο, βάψου πριν.
2: Είναι σαν να είναι ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και πρέπει να είναι φάλαινα παντού.
4: Μόνιμα! Με την Κιλούμπα!
2: Κατερίνα, κατάλαβε την αναφορά μου τη θεατρική.
5: Πολύ καλή, πολύ. Μόνο αυτό κατάλαβα. Γενικά, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει κατά τα άλλα, αλλά ήταν.
3: Θα καταλάβει και αυτό που θα πω εγώ τώρα, γιατί. Και α μην έχει παρακολουθήσει, δεν πειράζει. Νομίζω ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Να έρθει και σε εμάς να εμφανίζεται μαζί με Γιούσεφ σε ένα ωραίο μικρό μαγαζί.
2: Με το καλό να ευχηθούμε στην Αναστασία. Γιατί η οποία είναι έγκυος.
4: Α, ναι. Ναι.
2: Ναι. Ναι.
3: Μόλις γεννήσει το αστεράκι της, μπορεί λοιπόν.
2: Μπράβο, πολύ ωραία η αναφορά.
3: Πάρα πολύ. Μπορεί λοιπόν να έρθει να κατηφορήσει και προς τα μέρη μας ο Boy George, αφού έχει τελειώσει πλέον η ζωή του. Εμφανίζεται στο Σαν Μαρίνο με μια φίλη του, λέει δύο ατάκες και πληρώνεται. Ας έρθει και εδώ να τον έχουμε, να τον βλέπουμε, να γουστάρουμε.
4: Βαρέθηκε την ψυχούλα του χθες.
3: Με το μπουσάκι.
4: Αυτή η Σαν Μαρίνο, η Σενίτ, πώς τη λένε.
2: Ήταν και τελευταία, νομίζω.
4: Τρίτη φορά που πάει στη Eurovision. Έχει περάσει μια φορά στον τελικό. Είχε πάει με το Φλωράιντα, τον Αμερικανό, το ράπερ. Γενικά αυτή.
3: Α, πηγαίνουν, τους πληρώνουν.
4: Αυτή έχει τα κουμάντα της. Μπορεί να κάνει τα κουμάντα.
2: Έχει κάποιον άντρα που είναι χορηγός.
4: Και η ίδια και ο σύζυγος έχουν φτιάξει μια πολύ ωραία φασούλα. Της αρέσει πάρα πολύ η Eurovision. Δεν την νοιάζει, περνάει, δεν περνάει.
2: Έχω κάποιες περιπτώσεις.
6: ελληνικές.
7: Ναι, γι' αυτό σου λέω, ρε.
8: Και σου λέει, του χρόνου, ας πούμε, μπορεί να πάει με καμιά μαντόνα.
6: Σαν Αλεξάνδρα τον Κοκλώνη, δηλαδή, ας πούμε.
7: Μπράβο.
6: Καταλαβες. Και στα πληρώνει.
7: Και βάλε.
6: Και βάλε Κοκλώνη.
7: Άρα ο Κοκλώνης. Παιδιά, άνετα πληρώνει τη συμμετοχή του να πάει γύρω.
8: Αυτά που κάνει δηλαδή αυτή τώρα στο εξωτερικό, στο Σαν Μαρίνο, στην Ελλάδα μπορεί να τα κάνει μόνο η Άννα Βύση.
7: Να πάρει.
8: Να πει, έλα, Boy George. Να τραγουδήσουμε και θα πάρεις και ένα κασέρι.
9: Σαν μάγος είναι αυτός ο Boy George τώρα που τον κοιτάω. Δεν είναι σαν αυτόν τον μάγο τον... Όχι.
6: Η Άννα Βύση, πώς λέγεται, συνεπικουρούμενη από τη συνεργασία της.
8: Συνεπικουρούμενη, πάντα όπως τη βλέπουμε τον τελευταίο καιρό.
6: Συνεπικουρούμενη από την συνεργασία της με την κυρία Κούστα και τον κύριο Κούστα.
8: Μα είναι μια επαγγελματική νέα φάση που υπάρχει. Οπότε λέω, σε αυτή τη νέα φάση που τη βλέπουμε.
6: Γιατί η Βύση ούτε θα ήθελε, νομίζω, να δώσει τόσα λεφτά, αλλά γιατί το λέω. Ακούστηκε χθες, το έγραψε ο Νίκος Γεωργιάδης. Πώς το έπαθε και έγραψε κάτι που ισχύει, αν ισχύει, αλλά μάλλον δεν θα ισχύει. Γιατί ό,τι είναι το που ισχύει με τον Κοκλώνη και το γράφει ο Γεωργιάδης ισχύει. Όλα τα δεν ισχύουν. Πάντως είναι πολύ ωραίο θέμα συζήτησης, έτσι κι ας μην ισχύει, ότι θα είναι ο Μπένσον Μπούν.
7: Ο ποιος?
6: Ο Μπένσον Μπούν θα είναι support της ανασβήσης.
7: Ποιος είναι αυτός?
8: Από τα λίγα. Λοιπόν, είναι αυτός ο μικρούλης που πάει και πάντα βγάζει το κοστούμι και έχει από μέσα την μπλε ολόσωμη φόρμα και κάνει
6: και την κολοτούμπα.
8: Αυτό κάνει μόνο.
6: Άκου.
9: Θα το ψάξω.
7: Ποιος είναι αυτός? Δηλαδή, αν έχεις ακριβά.
6: Το ξέρεις, το ξέρεις σίγουρα το κομμάτι.
7: Αν έχεις ακριβά ακούστα, τραβαστικούστα.
8: Πάντως, από όσα. Από όσα ακούστηκαν, είναι το μόνο normal.
6: Η εκπομπή δεν υιοθετεί.
8: Όχι, όχι, εκπομπή καθόλου δεν θέλει να ξέρει. Από ό,τι ακούμε, κάνει λίγο normal αυτό. Είναι μια φάση που θα μπορούσαμε να τη δούμε.
9: Με την κατάλαβε.
7: Αυτό που είναι πολύ σεξουαλικό στο μικρόφωνο κάνει. Για ποιότητα φωνή.
6: Κατάλαβε. Μα ακούει και ο Βαγγέλης ο Χαριζόπουλος, ο αδερφός. Μην ακούς, λέει. Ήταν φοβερός ο ημιτελικός. Βαγγέλη, άκου να δεις. Βλέπω το κάτι ψήνεται, γιατί είναι εκείνη η ώρα που λίγο ξυπνάω πριν ξανακοιμηθώ. Είσαι φανταστικός. Εκεί φαίνεται πολύ το χιούμορ του. Στο. Πώς λεγόταν στο Star. Όσο λεγόταν το Shopping Star.
8: Α, Shopping.
6: Δεν φαινόταν. Φαίνεται λίγο σφιγμένος, παιδιά. Έχω γελάσει δύο φορές. Που εγώ σπάνια γελάω. Ναι, με ατάκες του.
8: Μωρέ, παρασύρισε και από το φαΐ, εσύ αρέσει.
6: Του στρολάρει δυνατά, σου λέω. Πολύ δυνατά. Για άκουσε τον.

0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κομμάτι το έχει κάνει μπαλάντα, το έχει κάνει πιο ηλεκτρο, το έχει, κάνει, το έχει πάρει, το έχει κάνει σε όλες τις μορφές μέχρι να του βγει το επόμενο.
1: Ένα το έχουμε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Επανέρχομαι στη συζήτηση την προηγούμενη. Αυτός λοιπόν συζητιέται ότι θα είναι, λέει, το support της ανασβήσης της συναυλίας στο ΟΑΚΑ. Βέβαια, δεν το έγραψε ο Γιουρέας, μάλλον δεν ισχύει, αλλά σε κάθε περίπτωση η Κατερίνα, με την Κατερίνα συζητούσαμε ότι εχθές ανακοινώθηκε, Κατερίνα, αυτό. Ή είναι πληροφορίες, ή το ανακοίνωσε ο Αλέξανδρος.
2: Τι συζητούσαμε.
0: Για το Τζουβέλα.
1: Αλλά...
2: Α, όχι, το ανακοίνωσε. Ναι, το είδα στο Instagram εγώ. Ότι θα πάει στο Telecom Center, θα κάνει μια παράσταση.
0: Το οποίο είναι το κλειστό του Παναθηναϊκού.
3: Ξέχασα να σας το πούμε.
2: Το Σεπτέμβριο.
3: Όχι, ναι, αρχίζει από το Σεπτέμβριο την περιοδία του. Θα έχει μία ή δύο παραστάσεις, νομίζω, παραπάνω. Κάτι.
2: Τι χωρητικότητα να έχει τώρα αυτό το παιδιά. 20.000.
0: 20.000. Ναι, 18.
3: Θα το τιγκάρει.
2: Θα το τιγκάρει, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο στον Αλέξανδρο.
3: Παιδιά, ότι πιάνει. Μίλαγα και χθες με μια φίλη μου δημοσιογράφο και αυτό παραδέχτηκε. Μου λέει, ρε παιδί μου, ότι πιάνει αυτή τη στιγμή ο Αλέξανδρος γίνεται χρυσός. Λέω, ναι, ισχύει.
0: Και δίκαια, μπράβο. Δεν είναι, δεν του χαρίστηκε κάτι.
3: Πολύ καλό,
0: και παιδί. Για μένα, εγώ δεν έχω πάρα πολύ μεγάλη αντίληψη των stand-up comedians. Δηλαδή, δεν παρακολουθώ για να πεις ότι τους ξέρω. Αλλά με τον Αλέξανδρο γελάω. Με τον Αλέξανδρο γελάω και με τον. Που δεν είναι stand-up, και με τον Παπασημακόπουλο γελάω πάρα πολύ στα σκετσάκια του. Γιατί νιώθω ότι το κεφάλι του ξεφεύγει και τα μισά από αυτά που λέει είναι freestyle. Αλλά αυτό αφορά τα σκετσάκια. Και στο stand-up γελάω πάρα πολύ με τον. Με τον Τζουβέλα. Αλλά έχει αυτό που έλεγα και στην Κατερίνα πριν. Σου περιγράφει κάτι που μπορεί κάθε μέρα να το βλέπεις, δηλαδή έναν άνθρωπο σε μία στάση. Και στο περιγράφει με τέτοιο τρόπο που λες, ναι, αίρεση, έτσι είναι, και γελάς.
2: Ναι, μωρέ, μα μιλάει για πράγματα που όλοι γνωρίζουμε πάνω κάτω, με έναν πολύ χιουμοριστικό τρόπο. Ίσως αυτό είναι και το κλειδί της επιτυχίας του.
0: Το
2: είναι πολύ καλό.
0: Το περίεργο είναι, βέβαια, χωρίς να θέλω να σας μαυρίσω, γι' αυτό θα το απλά θα το αναφέρω αν θέλετε πείτε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε παρακάτω. Ο λόγος, μα βασικά η ανάγκη που νιώθουν να του ρίξουν hate. Και οι λόγοι που βρίσκουν. Ένας από αυτούς είναι ότι είναι ο πατέρας του παπάς, ας πούμε. Ή σύντροφός του. Δηλαδή, γιατί να θες να ρίξεις hate σε έναν άνθρωπο που σε κάνει να γελάς.
3: Καλέ,
0: δεν
3: τον
0: έκανα να ρωτήσω.
3: Εδώ τον λένε γκαντέμ, επειδή πηγαίνει γήπεδο. Λέω ότι πηγαίνει γήπεδο, χάνουν.
0: Άρα ψάχνουν κάτι να του βρούνε. Γιατί πρέπει να. Επειδή έχει τόσο μεγάλη επιτυχία. Πρέπει κάπως να τον αποδομήσουμε.
2: Δεν νιώθω ότι τρώει ιδιαίτερο χέρι.
0: Τρώει και μάλιστα. Όχι, ιδιαίτερο δεν τρώει. Αλλά τρώει και φαίνεται από ανθρώπους που θέλουν να βρουν κάτι να του πούν. Και φαίνεται γιατί απαντάει αυτός εντωμεταξύ. Δεν πρέπει να απαντάει.
3: Έτσι είναι η κοινωνία μας πλέον, ρε φίλε.
0: Να αποδομήσουμε κάτι που εκτοξεύεται. Τέλος πάντων, το κατεβάσουμε
2: όταν,
0: κάτω.
2: Όταν φτάνει σε τέτοια... κάτω.
3: Οι ίδιοι που σε αποθεώνουν σε αποδομούν πάντα.
0: Για πιστεύτε, ναι.
2: Ότι πάντα θα συμβεί αυτό.
3: Ναι, μωρέ,
2: λέω τώρα αυτός που είναι και στο απόγειό του, θα έλεγε κανείς. Ότι ναι. Γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Στην τόση επιτυχία, και αν γεμίζει όλα τα θέατρα όπου και να πάει, κάποιοι θα βρεθούν
0: θα
2: να.
0: Βρουν κάτι.
3: Απλά ξέρει, το σχόλιο πλέον είναι πολύ άμεσο. Είναι πάρα πολύ άμεσο. Γιατί ίσως στέλνει άλλες μήνυμα. Ας πούμε, πάνω σε αυτό που είπαμε τώρα, πολύ γρήγορα θα σας το πω. Έλεγε μια ωραία ιστορία ο Μαλιάτσης του Άχασος που είναι με τα παιδιά. Και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι τον πλησίασε σε μια παράσταση ένας τύπος. Και μεγάλο ηλικία, 40 τοσάρι. Και λέει, φίλε μου, σε παρακολουθώ, σε γουστάρω, σε πάω την αρχή, είσαι ο καλύτερο. Ξέρεις, μπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρουμπρου είμαι μέσα τσάμπα που σε υποστηρίζουμε και εγώ σε γουστάρω. Τον έβαλε ο Μαλιάτσι. Λοιπόν, μετά πήγε μέσα ο άλλος με ένα ύφος κολλητός μου. Ο κολλητός είναι ο κολλητός μου, ναι. Τον ξέρω, είναι χρόνια φίλος. Και πήγε και γνωρίζει και σε όλους τους συναδέρφους του. Και λέει φίλος του Κώστα. Κάθεται και με το που λέει το πρώτο ή το δεύτερο αστείο, ακούγεται μόνο αυτός μέσα στο λέει τι ηλίθιο, τι μαλάκι. Τι λέει. Και ήταν ο μόνος που τον έκραζε. Και συγγνώμη και του λέει δεν έχω δει χειρότερη παράσταση στη ζωή μου. Και σκόπηκε.
0: Μπορούσα να κάνω ένα γραφικό ρε παιδί. Μπορούσα να κάνω το κομμάτι του.
3: Δεν ξέρω τι ήταν. Πάντως.
0: Μήπως να σου πω κάτι. Μήπως θα φουσκώνει λίγο μαλλιά τη για του άχαστου. Σαν τον ράπτη που λέει τα ίδια αστεία εδώ και 10 χρόνια. Για τον αδερφό του το Θάνο.
3: Άρα τον έργο το Θάνο.
0: Το ξέρουμε όλοι το Θάνο πια. Λοιπόν, μάπε το μαζεύω σε κασικά 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα στο Viber. Με κομμάτι, ούτε τόσο αν σήμερα δεν είπα Παναγία μου. Α, όχι, τα μια χαρά. Θέλετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους τώρα που έρχεται και Σαββατοκύριακο και θα έχει ωραίο καιρό και να γνωρίσετε έναν τόπο ανοιχτό για όλους το The Ellinicon ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Επισκεφτείτε το The Ellinicon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φόροντας Virtual Reality θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο με Segway, παρακαλώ, στο The Ellinicon Park. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Ellinicon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall. Αυτό είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πάμε για λίγους Mappes, έχετε τίποτα?
1: Καλημέρα. Πάμε να πούμε καλημέρα βεβαίως εδώ στους Mappes. Παιδιά, η Αθηνά έχει...
4: Ρυθμός 988.
5: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
6: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
7: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
8: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: που ξύπνησαν. Η Γιάννα εδώ, ο Δημήτρης, ο Λεωνίδας, ο οποίος λέει ότι δεν είναι φαινόμενα αυτά που συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Εκείνο ζει στη Γερμανία και βλέπει αντίστοιχα πράγματα, όπως και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, που προφανώς τα ακούω, λέει, από συναδέλφους κλπ. Αντίστοιχα σε Γαλλία, Ισπανία, ναι, Ιταλία. Προφανώς.
1: Ούτε αυτό θα το. Όχι, δεν το δέχομαι. Ας κοιτάξουμε τη χώρα μας, γιατί αυτά είναι πρωτοφανή. Τώρα λοιπόν, υπάρχει κάποιος λόγος που μέχρι τώρα δεν συνέβαιναν και συνέβαιναν στις άλλες χώρες. Δηλαδή, δες το και έτσι. Γιατί να ξεκινήσουν να συμβαίνουν και εδώ, αν θες να το δεις έτσι. Μη λέμε ότι επειδή συμβαίνει. Ότι συμβαίνει.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Το ότι μέχρι τώρα δεν συνέβαινε και συμβαίνει τώρα. Άρα κάτι έχει γίνει εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχει γίνει. Εκτός αν μου λέτε ότι η Ελλάδα μιμείται το εξωτερικό. Και αυτό είναι κανονικό.
2: Όχι, βρε, δεν είναι θέμα μίμησης. Λέω κάτι που παρατηρείται κι αλλού. Τώρα εντάξει, το βλέπεις εθνικό φαινόμενο.
1: Ναι, εθνικό, okay. Γιατί ξαφνικά συμβαίνει εδώ, Βασίλη μου. Δεν έχει ξανασυμβεί. Παιδιά, επειδή αγχώνονται για τις πανελλήνες, να πιάνονται χέρι-χέρι και να πηδάνε από τις ταράτσες.
2: Έχουν ξανασυμβεί περιστατικά καμία... μέσα στα χρόνια, πολλά με τις πανελλαδικές.
1: Ναι, στα χρόνια της ιστορίας της Ελλάδας, ναι, αλλά αυτό το πράγμα που λες ότι συμβαίνει και στο εξωτερικό δεν είναι συχνό στην Ελλάδα. Εκτός αν πιστεύετε ότι είναι μια μυστική δύναμη που μας βρήκε και εμάς εδώ.
3: Για την αύξηση της βίας, λέμε.
4: Συμφωνώ πάντως με τον Βασίλη ότι δεν ήταν αυτή η πρόθεση του ΜΑΠΑ να το κανονικοποιήσει.
1: Όχι, μιλάμε για τη συζήτηση κάνουμε τώρα. Δεν ξέρουμε τον άνθρωπο και τι πρόθεση είχε. Μιλάω για το επιχείρημα ότι συμβαίνει και αλλού. Δεν το ακούω. Γιατί ξεκίνησε να συμβαίνει πια συχνά και εδώ. Ή να θεωρούμε ότι είναι ok επειδή συνέβη και αλλού. Δεν είναι καθόλου ok να ξεκινήσει να συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή όταν έχουν ένα οπλοπολιβόλο στην Αμερική και μπαίνουν στα σχολεία που συμβαίνει κάθε ένα μήνα σχεδόν. Άμα ξεκινήσει να συμβαίνει και εδώ, θα πούμε συμβαίνει και στην Αμερική.
2: Δεν
1: να μην ξεκινήσει να συμβαίνει.
2: Okay, πάντως, να
3: έγινε δίπλα μας.
1: Ρε, δεν είναι ok. Ναι. Το συνηθίζει. Το αυτί σου και το τέτοιο να το λες.
3: Αυτό
1: γίνεται
3: αυτό
1: και λέει
3: ο Δημήτρης. Παιδιά, έγινε δίπλα μας πριν ένα μήνα στην Τουρκία. Ούτε στην Τουρκία γινόταν. Μπήκε στο σχολείο με μία μέρα διαφορά. Δύο παιδιά.
4: Γενικά, να έχουμε υπόψη μας ότι φτάνει και πολύ πιο εύκολα πλέον η πληροφορία.
3: Πάρα πολύ εύκολα.
4: Το κατά πόσο. Όσο ενδεχομένως να έχουν συμβεί παρόμοια περιστατικά και παλιότερα, αυτό εντάξει, θα το δουν άλλοι και θα το ψάξουν και θα το ερευνήσουν και θα δουν κατά πόσο έχουν αυξηθεί ή απλά γνωστοποιούνται τώρα περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, αφού γνωστοποιούνται, καλό είναι να αρχίσουμε και να προσπαθούμε να τα αντιμετωπίζουμε.
2: Κάποιοι μάπες έχουν πάει και Benson Boone.
4: Αμέ,
2: εδώ η φίλη μας η Στεφανία έχει και άλλα λέει γνωστά κομμάτια, αλλά εντάξει, αυτό είναι το πολύ μεγάλο χι.
1: Αυτό είναι. Και τα άλλα, επειδή τα έχω και εγώ πήγα και πήγα μάλιστα από την αρχή του. Είχα πάει σε, φανταστείτε, σε 5.000 θέσεων από τις πρώτες συναυλίες, νομίζω ήταν στο Βερολίνο. Είναι όλα ίδια από ένα σημείο και μετά. Αυτό είναι το που ξεχωρίζει ξεκάθαρα.
3: Συγγνώμη λίγο, εσύ γιατί τι ανάγκη είχε να πάω να δει τον Benson Boone?
1: Δεν πηγαίνω συναυλίες.
3: Πήγα δηλαδή ότι φάση άτον ξέρω θα πάω να δω τη συναυλία του.
1: Είχε μόλις σκάσει και πήγα να βλέπω και έτσι μικρά φιντάνια, ρε παιδί μου, που λέω αυτό θα γίνει και αυτά και πηγαίνω. Είτε μου το λέει ο Γιωργαντάς και πηγαίνουμε, είτε πηγαίνω με μόνος μου. Πηγαίνω, τσιμπάω, αφού μου αρέσει.
4: Ήταν το βασικό όνομα, δεν ήταν ότι έκανε.
1: Αυτό ήταν το βασικό όνομα. Σε τώρα σε μικρή συναυλία, σε κλειστό χώρο καθιστώ για να καταλάβεις.
4: Ναι, ναι. Ωραία, γιατί όχι, γιατί όχι.
1: Όχι, το είχαμε συνδυάσει την άλλη μέρα με Billie Eilish.
4: Όλα και όλα.
1: Καταλαβαίνεις, και γίνει διπλό το.
2: Κάνουν ωραία αυτή η live ακόμη και όταν είναι μικρά, δηλαδή. Είναι
1: ναι. Μην φαντάζεσαι τώρα κάνα μικρό.
4: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Και
4: νομίζω είναι και ο καλύτερος τρόπος εν τέλει για να γνωρίσεις έναν καλλιτέχνη. Αν έχεις το κουράγιο και πας και δεν έχεις ανάγκη να ξέρεις όλα τα τραγούδια, νομίζω ο καλύτερος τρόπος είναι να βρεθείς σε ένα live του.
2: Και αυτοί κάπως έτσι το προωθούν. Μόλις γίνει δηλαδή το πρώτο μεγάλο hit, παίρνουν σβάρνα μετά περιοδιούλα την περιοδιούλα.
1: Ακριβώς. Τώρα έχει ανέβει πολύ.
2: Να πούμε μια καλημέρα, παιδιά, και στο Σπύρο που τώρα είναι στην Αττική Οδό και πάει σπίτι να κοιμηθεί. Προφανώς ο άνθρωπος τελειώνει τη βάρδια, τη δουλειά ή κάποια υποχρέωση που είχε από το βράδυ και πάει να ξεκουραστεί. Καλή ξεκούραση
1: Σπύρο,
2: και στο Σπύρο μας.
1: Καλή ξεκούραση με το πρώτο τραγούδι της ημέρας. Το έχω διάλεξει εγώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να παίξουμε τριπλέτες. Σε κάθε περίπτωση,
3: τριπλέτα.
1: Σαν σήμερα έγινε release. Βγήκε λοιπόν το κομμάτι Money for Nothing από Dire Straits και νομίζω ότι είναι το καλύτερο για να ξεκινήσει η μέρα μας.
3: Καλημέρα. Ιστορία μετά.
1: Καλημέρα από τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είναι το Mavis Show. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε σε κάθε περίπτωση. Αν συνεχίσετε να μας ακούτε, είστε άξιοι της μοίρας σας.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Η χώρα. Το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η χώρ, το αίμα των θεών του Γιώργου.

0: σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: ψυχολογικά.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί.
0: Τρακάρει, δεν μπορεί.
1: Ο Θανάσης αργεί μισή ώρα. Κάνει 2,5 ώρες εκπομπή από τις 3. Να κάνεις και εσύ άλλες 2 λόγω των ενωτήτων που δεν σε ενδιαφέρουν, δεν γίνεται δουλειά έτσι τώρα. Πρέπει λίγο να το φτιάξω.
2: Μα αφού δεν ήξερα να σχολιάσω σχετικά, τι να λέω, ότι μου ήρθε στην κλάβα, ναι, απλά σωστό. Για να πω κάτι.
3: Μπράβο, θα κάνεις αυτό με τις ατάκες που σου είπα. Θα μαθαίνεις.
2: Θα κάνω το Twitter.
3: Ναι.
1: Θα κάνεις αυτό που σου λέει. Θα μάθεις από τον Βασίλη και από τον Θανάση κάποιες στάνταρ ατάκες που πιάνουν παντού και θα τις πετάς.
2: Μου είπε ο Βασίλης θα με βοηθήσει, θα μου πει κάποια σωσάκια για.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πες, εδώ είμαστε. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος μου έστειλε ότι η Εστονία λέει είναι. Πρέπει να τη δεις, να τη γνώμη. Δεν ξέρω, ο Βασίλης μου εξηγούσε και ο Θανάσης ότι λέγονται Βανίλα.
3: Νίντζα, του Epic του Μπιτρού είναι τα κορίτσια αυτά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι ένα συγκρότημα, σου λέει, που έχουν βγάλει και αντίστοιχη γεύση παγωτού Βανίλα Νίντζα.
0: Εγώ αυτό δεν το ξέρω. Είναι καλά, Βασίλης.
3: Εδώ και χρόνια, παιδιά, το παγωτό αυτό το οποίο το έχουν βγάλει στη χώρα τους είναι κάθε φορά, κάθε σεζόν sold out. Έχουν βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Αυτές δε είχε γίνει ένα σούσουρο παλιότερα, διότι είχαν πάει με γειτονική χώρα και εκπροσώπησα για να εκπροσωπήσουν στην Eurovision. Και είχε γίνει. Τώρα δεν θυμάμαι ποια γειτονική είχαν πάει.
2: Μήπως είναι όπως το Ελλάδα-Κύπρος.
3: Όχι, είχε γίνει θέμα τώρα εκεί. Τις ξεμαλιάσανε.
1: Τι έγινε με το Ισραήλ, πολλές γιούχες άκουσα εδώ, γιατί... Και ενώ προσπαθήσανε, λέει, σου λέει, να το καλύψουν στη μετάδοση.
3: Δεν προσπαθήσανε. Ακούσαμε από την κυρία Κοζάκου στη μετάδοση, ναι, 2-3 φορές ότι αυτό που ακούτε τα λίγα δευτερόλεπτα μετά το φινάλε της κάθε εμφάνισης είναι ο φυσικός ήχος από το στάδιο. Άμα σου πω και δεν το πρόσεξα. Πάντως, ρε παιδί μου, έτσι για το Ισραήλ.
1: Δεν το πρόσεξες.
3: Δεν το πρόσεξες.
1: Στο νου σου.
3: Δεν είχα το νου μου. Ναι, ναι, ναι. Θα το δω στον τελικό. Ναι. Είσαι το Ισραήλ. Ξέρεις ότι τώρα. Καλός ή κακός, δεν θα το κρίνω εγώ αυτή τη στιγμή. Στη Eurovision όλοι κάπως λίγο σας τραβοκοιτάνε τα τελευταία χρόνια. Αυτά, πλούτο στα υπόλοιπα, πόλεμοι, ιστορίες, χορηγοί και τα ρέστα. Και πας και μου βάζεις πάνω στη σκηνή ένα χρυσό τεράστιο διαμάντι που περιστρέφεται γύρω γύρω γύρω γύρω γύρω.
0: Εντάξει,
2: κράτα λίγο low profile.
3: Κράτα μωρή λίγο low profile.
0: Ναι, όχι ρε φίλε, γιατί να το κρατήσεις. Σου λέει ό,τι γουστάρω κάνω, εγώ σας πληρώνω, έρχεστε εδώ χορεύετε.
1: Η Σούπερ Κική δεν είπε ότι βγάζω 30-40 χιλιάρια το μήνα. Άμα τα έχεις να τα δείχνεις.

0: άλλος έχει διαμάτι, διαμάτι θα δείξει.
1: Ναι, ελάτε, φιλάτε μου και το χέρι να σας δώσω και την ευχή μου. Εγώ με τους άλλους. Με ξέρει τι άλλο.
2: Δεν φταίει το παιδί να πούμε, Θανάση.
1: Εντάξει, ναι, δεν φταίει.
2: Και κανένα εκπρόσωπο δεν φταίει.
1: Ωραία, εντάξει, βλέπω τον εκπρόσωπο όμως και κρίνω και λέω, ρε παιδί.
3: Αλλά παρόλα αυτά, εγώ βλέπω τον εκπρόσωπο.
0: Το έργο σου, το έργο σου. Θα προχωρήσει.
1: Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Πώς πάνε, ρε φίλε, και φανίζονται. Δεν έχουν θέμα. Και δεν λέω εδώ για τους εκπροσώπους. Εγώ λέω και για το κοινό. Δηλαδή δεν φοβούνται.
0: Εκείνοι που είναι αυτοί δεν νιώθουν ότι κάνουν κάτι
2: και κακό. Και φοβούνται και πηγαίνουν με τεράστια τρομακτική ασφάλεια τα τελευταία χρόνια στη Eurovision και για να αποφύγουν.
1: Εγώ λέω για τον απλό, για τους πολίτες λέω που πάνε και πανηγυρίζουν από κάτω. Λέει δεν φοβούνται.
0: Μήπως
1: υπάρχει κάποιος όμως, ρε φίλε, ο οποίος δεν το. Τους δει πολύ πιο παρανοϊκά και αρχίζει να βιοπραγεί.
2: Τόσο παρανοϊκά, εντάξει, δεν θα τους δει κάποιος εκεί, αλλά είναι πάντα στην μπούκα. Για παράδειγμα, το Ισραήλ δεν πέρασε από το τυρκουάζ χαλί που λέμε. Και για να αποφύγει ερωτήσεις του στυλ, όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, πώς νιώθετε που κινδυνεύουν όλοι οι υποψήφοι εξαιτίας σας. Και για να μην ακουστούν.
0: Και για την Παλαιστίνη και
2: ναι,
0: για την.
2: Τα διάφορα.
0: Πώς λέγεται. Για τον αποκλεισμό της Γάζας.
2: Βέβαια.
0: Πεθαίνει ο κόσμος από την πείνα εκεί.
2: Ναι, σας θυμίζω ότι κάπως έτσι είχε γίνει το σκηνικό πριν. Δύο χρόνια, τη χρονιά της Σάτι, με την εκπρόσωπο πάλι τότε του Ισραήλ, μια κοκκινομάλα με ένα λευκό φόρεμα, που τη ρώτησαν στη συνέντευξη τύπου ακριβώς αυτό. Εσείς φέτος πώς νιώθετε που εξαιτίας σας κινδυνεύουν όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι, γιατί για να έχετε έρθει εδώ με στρατό, προφανώς υπάρχει κίνδυνος.
1: Τελικά απάντησε.
2: Όχι, βέβαια. Το κόψανε όπως, πετάξαν και τον Ολλανδό εκτός διοργάνωσης και συνεχίστηκε η ζωή.
1: Να τα λέμε, φίλε.
0: Μα και ο Λάιτ είχε σκάσει με στρατό τότε στα Mad Video Music Awards και σου λέει γιατί δεν είναι. Εντάξει, απλώς ήταν να προστατευτώ.
2: Ήταν η κομμωτριά μου, μακηγέ.
0: Εγώ δεν πήγα για τσαμπουκά. Εγώ πήγα με το κρού μου να πούμε για να έτσι κι αλλιώ. Με αυτού πάω παντού.
1: Έτσι σκάναυσε.
0: Τέλος πάντων, ναι, έτσι κάνω. Αυτοί κάτσε μα τι κάνουν και εμά και από το πουθενά.
1: Δεν πειράζει, έχει
0: εξηγήσει. Ναι, αλλά έχω ευαισθησία στο ξύλο. Κοπρίζομαι και μελανιάζω.
4: Ποιο θα σε χτυπήσει,
0: εμένα 500.
4: Μη βρεθεί βέβαια στο λάθο σημείο τη λάθο στιγμή.
2: Και ξέρει ποιο είναι το κακό, ρε παιδί. Μου. Τώρα είναι κάποιοι άνθρωποι από τις ταινίες. Αφήστε τη ζωή την πραγματική. Άμα έχουν φάει και λίγο ξύλο, γίνονται πιο γοητευτικοί. Εμείς θα είμαστε πιο μπουλκουμέδες από ποτέ.
4: Ρε, πας καλά.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ ωραίος όταν με δέρουν.
2: Θα το έχεις δει.
0: Εγώ, παιδιά,
1: έχω δει πολλές φορές και κρίνω.
0: Εγώ πάντως αυτοπεποίθηση απέκτησα. Δεν θέλω τώρα να πω άντρας έγινα. Αυτοπεποίθηση απέκτησα και στάθηκα στα πόδια μου όταν έφαγα το πρώτο μου μεγάλο βρωμόξυλο. Τότε στήριχτηκα. Όχι, υπάρχει ψυχολογία, ολόκληρη θεωρία. Η ταινία Fight Club στηρίζεται σε αυτό. Πήγαιναν και εκτονώνονταν και ένιωθαν ότι κάτι ήταν και κάτι έγιναν. Παίζοντας ξύλο μετά τη δουλειά.
4: Γι' αυτό κυκλοφορούν αυτά τα memes τώρα που λέει οι άντρες είναι ικανοί να κάνουν οτιδήποτε αρκεί να μην μιλήσουν για τα συναισθήματά τους και να μην πάνε σε ψυχολόγο. Πάτε και παίζετε ξύλο και πάτε στα Mosh Pit και χτυπιέστε πάλι και λέτε «Α, δεν ήταν καλή στην αυλία γιατί δεν φάγαμε ξυλίκι».
0: Προτιμούσα πριν που δεν μιλούσες.
4: Ε. Ήθελες να μιλήσω, πάρτε το.
1: Μας δίκασε όμως λίγο.
0: Μας δίκασε, ναι. Λοιπόν, Μάπες, πριν πάμε στις Κατερίνες τώρα που ξεκίνησε, που άνοιξε η κάνουλα και μας τα χώνει, να σας πω για ετοιμαστείτε τώρα, γιατί δίνω δώρο. 500 ευρώ, όχι εγώ. Γκοτσόπουλος Home. Διεκδικήστε λοιπόν μια δώρο επιταγή αξίας 500 ευρώ τώρα, 7 και 13 πρώτα λεπτά.
2: Φέρτο.
0: Μεγάλες εκτός ούτως ή άλλως στο Γκοτσόπουλος Home. 30 με 40% στα έπιπλα. Το ξέρω γιατί μου λέγατε ότι είναι πολύ ποιοτικά, πολύ σωστά. Υπάρχει ομάδα που δουλεύει πάνω στο χώρο σου για να φτιάξει sur mesure ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι και που χρειάζεται ο χώρος σου, μοντέρνο, στην αιχμή της μόδας και στις επιταγές της μόδας. Αλλά λέγατε ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το αποκλειστικό και το κομμένο κεραμένο στα μέτρα σας, ότι είναι λίγο τσιμπημένο. Όχι, να η ευκαιρία. Τσιμπημένο με την έννοια της ποιότητας. 30-40% πάει και αυτό το εμπόδιο. Ξεπεράστηκε. Οπότε, Γκοτσόπουλος Home με την ποιότητα και την μέρημνα και τη φροντίδα στον κάθε ένα από εσάς ξεχωριστά που σας αρμόζει. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr και δείτε όλα τα έπιπλα με αληθινές εκτόσεις 30-40%. Γκοτσόπουλος Home, ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στείλτε τώρα Γκοτσόπουλος με G και το ονοματιπώνυμό σας στο 698-104-104-6 και τσιμπήστε δωρεάν επιταγή αξίας πέραν του 30-40% 500 ευρώ από την Γκοτσόπουλος Home. Κάτσε να δω και πού θα γίνει η κλήρωση. Στο Χρονόπουλα. Λοιπόν, 4 με 6 την Παρασκευή 15 του μηνός, ο τυχερός θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Να σας πω πριν πάμε στην κατένεση, τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το μεσημέρι κυκλοφορεί αυτό το ρίξε λάδι, βάλε λάδι, πώς λέγεται. Η ενότητα, αυτό το πολύ ωραίο YouTube που κάνει ο Κωνσταντίνος ο Βασάλος και μιλάμε για το πρώτο ραντεβού.
1: Πήγες πουλάκι μου.
0: Πήγα. Μέχρι να κάνεις το δικό σου.
4: Θα το δούμε οπωσδήποτε σήμερα.
0: Έχω ξεμπουρδελευτεί. Δεν ξέρω αν θα μου κάνει καλό στα αγκομενικά μου, αλλά δεν είναι ότι πηγαίναν και καλά και θα και τα χαλάσουν.
2: Όχι,
0: τώρα.
2: Μη σε νοιάζει. Μόνο άνοδο έχει τώρα από τον πάτο.
4: Ναι, ναι.
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι έχω σκάψει κι άλλο.
2: Α, έσκαψες λίγο.
0: Νομίζω ότι πια έριξα την ταφόπλακα στα αγκομενικά μου με αυτή τη συνέντευξη.
4: Θα να δούμε και θα σου πει.
1: Πήγε, ξέρει τι. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος οι άντρες. Πάμε και μιλάμε με όμορφους άντρες. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Ναι, γιατί ο βασάλος, ό,τι και να πει, έχει το λεγόμενο συγχωροχάρτη από το γυναικείο πληθυσμό. Επειδή είναι πάρα πολύ όμορφος. Εσύ τώρα θα σε παρασύρει, θα έχεις πει καμιά αγκουριά και θα σε σκίσουν για μια εβδομάδα.
4: Τώρα γιατί σμίγεις τα φρύδια σου,
0: αυτό
4: τώρα.
0: Σημαίνει...
1: Δεν το ξέρει, ρε παιδί μου. Θα τον πιάσει τώρα από λιάντα μέχρι καινούργιο.
0: Έχει δίκιο. Αυτό σημαίνει ούτως ή άλλως όμως. Και μπήκα στο δίλημα κάποια στιγμή στην αρχή αυτή τη προηγούμενη εβδομάδα να σταματήσω ή να συνεχίσω. Και λέω όχι. Γιατί η δουλειά μου είμαι εγώ, είναι μέρος της ύπαρξής μου και της υπόστασής μου. Οπότε δεν μπορώ να αρνηθώ τον εαυτό μου. Επειδή φοβάμαι μην πιάσουν μια φράση μου όπως κάνουν τους τελευταίους μήνες και την, όχι την ερμηνεύσουν, την κάνουν άλλοι και σχολιάζουν μια άλλη φράση. Εδώ μην πάτε μακριά. Δεν τους πιάνει πουθενά. Τις προάλλες το περιστατικό με τον Αρναούτογλου, η Καμπούρη και η παρέα της σχολίαζαν κάτι που δεν άκουσαν ποτέ. Επί τρεις ημέρες μέχρι που είπαμε εμείς την Παρασκευή βγάλαμε το ηχητικό και πάλι και όταν βγάλαμε το ηχητικό βάλανε μια δική τους ερμηνεία. Ότι είπε η Καμπούρη ότι είναι συγκεκριμένο ηχητικό, λέει, που εμείς
2: που το κόψαμε και το επιλέξαμε.
0: Οπότε δεν πρόκειται να τους πείσεις. Συνεπώς θα είμαι ο εαυτός μου, να νιώθω άνετα όπως νιώθω πάντα. Ξέρω πως με έχουν μεγαλώσει οι γονείς μου, οπότε δεν έχω σκοπό να προσβάλλω κανέναν ή να φέρω κανένα σε δύσκολη θέση. Ξέρω ακριβώς τι έχω στο μυαλό μου και πώς βλέπω τους ανθρώπους και ότι έχω αγάπη για τους ανθρώπους και για αυτό που κάνω. Οπότε κανένας δεν θα διαστρεβλώσει τον τρόπο που σκέφτομαι και αισθάνομαι. Να πω ευχαριστώ.
2: Τι είπε ο στόμα σου, μωρέ, και λες τέτοια.
0: Είπα πολλά. Γιώργο τον Μπέζα. Γιώργο, επειδή ξέρω ότι μας ηχογραφείς, πήγαινε εκεί, πήγαινε στο έτοιμο. Κασαντούλα. Δεν χρειάζεται να κάθεσαι να ηχογραφείς τώρα ολόκληρη την εκπομπή. Να πω δε ότι. Ναι, γιατί χθες πάλι άλλο βιολάκι.
1: Σε παίξε.
0: Βέβαια, μίλησα και με τον Λιάκα. Του λέω: Γιώργη, σου έδωσα πάσα και γκολ. Από άλλο γήπεδο, από άλλη ομάδα, σου έκανα σέντρα και βάλες γκολ.
1: Τι είχαμε.
0: Πήρα το απόσπασμα που είπαμε εμείς ότι λίγοι επαγγελματίες. Εγώ ανέφερα ενδεικτικά τον Λιάκα και την Μενεγάκη.
2: Ναι.
0: Εντάξει, είναι και η Φέη, είναι η Τατιάνα. Είναι κάποιοι, ρε παιδί μου, που αυτοί πραγματικά συζητούν, λέγαμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέει το κανάλι, αντιπροτείνουν αυτοί.
4: Το λέγαμε εδώ στο ραδιόφωνο. Εδώ. Πώς... Ναι, κάθε μέρα μας ηχογραφούν.
0: Κάθε μέρα.
1: Αυτό που
0: είχα
1: πρόσεχε.
0: Είναι ο Γιώργης ο Μπέζας.
4: Δεν έχω μπει ακόμη σε αυτό το κλίμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Ναι, δεν έχω μπει.
1: Μα στην Ελλάδα ζεις και εσύ, Predator.
0: Και λέω, όλοι οι άλλοι, και συμφωνήσαμε όλοι, ότι όλοι οι άλλοι απλά πάμε και μας ανακοινώνουν τι θέλουν να κάνουμε του χρόνου. Και αν θέλουν να κάνουμε και
1: πριν. Δεν με δέχομαι. Παιδιά, με έχουν απολύσει με
4: σε συζήτηση πάνω.
0: Το τσίμισε λοιπόν ο Γιώργης γιατί θέλει να πει τα δικά του τα επαγγελματικά για το ότι έχει φροντίζει τους συνεργάτες του και το μπάτζετ της εκπομπής του κτλ. Και ήταν πάσα και γκολ.
2: Βέβαια.
0: Αλλά πρόποδης ήταν αυτό να το πάρει. Βέβαια θα σου πω και για τη φίλη σου Θανάση. Δεν με νοιάζει τώρα, δεν θέλω να μαλώσουμε προς Θεού. Ότι τώρα κοίταξε να δεις.
1: Πολύ κρύο ήταν αυτό, το είδα στο TikTok.
0: Η στάση που έχει κρατήσει όλη τη χρονιά είναι από τη μια ευφύης, από την άλλη εμένα με βάζει λίγο σε σκέψη, λίγο με κάνει επιφυλακτικό. Η Ελένα Παπίλα πήγε στο Λιάγκα. Μετά από όλα αυτά που τις έσουραν και παρόλα αυτά που λέει ο Γιώργος ότι ο Κατσαρίδης που τα ρίξε στον Κατσαρίδη, μια χαρά μαζί ο ένας έλυνε και ο άλλος έδαινε.
1: Εντάξει,
0: και ο Κατσαρίδη για να ευχαριστήσει το Λιάγκα τα είπε αυτά που είπε.
1: Ναι, πολύ εμένα μου άρεσε η στάση της, ότι ξέρεις εγώ πήγα εδώ, έρχομαι στο σπίτι, ξέρεις δεν με απασχολεί καθόλου και μετά πολύ όρθη η στάση της, την είδα σε βίντεο, σηκώθηκε, έλα Πανούλη μου να σε χαιρετήσω. Οι άλλοι δύο νομίζω...
0: Το ακούω αυτό που λες, αλλά διαφωνώ εγώ.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: λέω,
0: ναι. Αλλά το
2: και εγώ διαφωνώ, θα σας
0: είναι
2: τα πω.
0: Πολύ σεβαστό αυτό που λες και το επιχείρημα το βασικό. Στον αντίποδα, εγώ έρχομαι και σου λέω ότι ένας άνθρωπος που σε έχει μειώσει τόσο πολύ προσωπικά, και να σου πω ότι και εγώ νιώθω εκτεθειμένος. Γιατί όταν πήγα στη ΣΥΣΗ και έβρισα τον Κατσαρίδη, τον έβρισα, είπα ότι αυτό που είπε στην Ελίνα έχει παιδιά, δεν έπρεπε να πει ότι είναι μια κακομοίρα, ας πούμε. Και
2: μια αποτυχημένη.
0: Μια αποτυχημένη κτλ. Και τι λέω, και η ίδια η Ελίνα που την υπερασπίζομαι. Και βγαίνω μάλιστα και βάζω μέσα και οικογένειες εγώ και λέω για τα παιδιά της, δεν τα σκέφτεται. Και πάει να δώσει συνέντευξη εκεί που τη βρήσανε, χιδέα, με αδειάζει και εμένα. Και αδειάζει και την κοινή λογική, θεωρώ. Ωραίο αυτό που λες, μαγιά πήγε, αλλά τον νομοποιεί όταν πηγαίνει.
1: Ναι,
0: και γενικά είναι στο πλαίσιο της θεωρίας που έχω για την Ελίνα φέτος, που διαφωνεί ο Θανάσης, το σέβομαι που διαφωνεί, γιατί και έτσι θα ήθελα. Δεν θα ήθελα επειδή τώρα που μιλάμε να μου λέει έχεις δίκιο και στην Ελίνα να λέει έχεις δίκιο, γιατί δεν είναι και αυτός ο Θανάσης στην τελική. Ότι εκμεταλλεύτηκε με την καλή έννοια την κατάσταση, δηλαδή το ότι εκτροχιάστηκε η Μουτίδου και η Καραβοκύρη, ξεκάθαρα, και φάνηκε εκείνη ότι δεν εκτροχιάζεται, ότι είναι στον αντίποδα. είπα, ότι είναι η Αντιμουτίδου Αντικαραβοκύρη. Και μια χαρά έδωσε και συνέντευξη στο Λιάγκα που την έβρισε. Και γενικότερα το έμαθε το παιχνίδι πώς παίζεται και το παίζει με τον καλύτερο τρόπο. Και αυτό δεν είναι κακό που λέω.
2: Όχι.
0: Έμαθε τους κανόνες. Πριν δεν είχε μάθει τους κανόνες. Τώρα έχει μάθει τους κανόνες και έχει γίνει πιο συστημική και από το σύστημα. Νομίζω εγώ.
2: Ναι, τώρα κοίταξε. Από
0: αν θες μπορείς να πεις, Ανάση, δεν θέλω. Αλλά θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση σε καμία περίπτωση.
2: Από το να πάει στην εκπομπή να δώσει μια συνέντευξη, εγώ είμαι πολύ ok μέχρι εκεί. Τώρα, αν έχει μεσολαβήσει κάτι άλλο και τα έχουν βρει με τον κύριο Κατσαρίδη, καλώς και φιλιούνταν και αγκαλιάζονταν στον αέρα.
0: Επίσης, πολύ σωστό που το λες. Αν τα έχουν βρει ήδη, τα παίρνω
2: ναι,
0: να πίσω.
2: Ναι.
0: Αλλά αν τα βρήκανε στον αέρα αλλά αν τα και το πουλήσανε και
2: ελαίου του πλάνου. Δεν, γιατί για ένα πλάνο ήταν. Ναι, αν τα βρήκανε τώρα ελαίου του πλάνου, θεωρώ ότι το είχε πάρει κάπως πιο σοβαρά το προηγούμενο περιστατικό η κυρία Παπίλα και φαινόταν ότι όντως την ενόχλησε και με το δίκιο της.
0: Εδώ το πήραμε εμείς,
1: και χθες ήταν λίγο παγωμένη, δηλαδή. Οκ, περίμενε να το λύσουν, αλλά ο Πάνος, ο Κατσαρίδης και ο Λιάγκας κοιτάζανε κάτω.
0: Κοίτα, και ο Γιώργος τώρα, Γιώργο, μίλησαμε χθες, αλλά Γιώργο εδώ δεν ήταν δικό, μαζί το κάνατε. Επειδή έχω συνεργαστεί με τον Λιάγκα, θέλεις να τον ικανοποιήσεις τον Λιάγκα. Δηλαδή ο Κατσαρίδης σε αυτή τη λούμπα έπεσε. Ήθελε να ικανοποιήσει τον Γιώργο και είπε αυτές τις χοντράδες για την Παπίλα. Οι χοντράδες υπόθηκαν, ήταν κακοποιητικός ο λόγος, ξεκάθαρα. Κακοποιητικός. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Όταν λέει ότι
1: ήταν
0: αποτυχημένη και. Τι δεν είναι.
2: Και αυτός λίγο αργότερα.
0: Αφαιρώ το κακοποιητικός. Ήταν.
4: Αχρίαστος.
1: Αχρίαστος σχόλιο.
0: Μπράβο,
2: πάντως λίγο αργότερα, κάπως μόνοι τους αδειάστηκαν. Δηλαδή δεν είναι ικανή η Παπίλα να πάρει συνέντευξη στο Λιάγκα, αλλά για καλεσμένη στο πρωινό Λουκουμάκι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, άρα παίζουν όλοι το παιχνίδι αυτό και τώρα το παίζει και η Ελίνα αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε στην Κατερίνα γιατί την έχω τόση ώρα. Λέω θα πω αυτό και θα μιλήσει η Κατερίνα, θα πω αυτό και μην μιλήσει και μιλάω μισή ώρα.
3: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Γεια σας αγαπητές ακροατές. Αγαπητές ακροατές.
0: Και αγαπητοί ακροάτριες.
4: Ωραίο αυτό.
1: Ναι. Ωραίο,
4: και εσείς που ηχογραφείτε να παίξετε και ένα δικό μου θεματάκι. Τόσο ωραία θέματα λέω κάθε μέρα.
2: Άκου,
4: τι είναι αυτό το πράγμα, αναλωνόμαστε στα ειδικά.
2: Εγώ ξέρεις, σ' αγαπώ, σ' εκτιμώ.
4: Ναι.
2: Αλλά δεν θα σε έπαιζε ο Λιάγκας, ούτε να του δίνεις φακελάκι σπροχτό.
1: Με τίποτα όμως.
0: Ναι. Και όπως θα έλεγε και ο Πάνος για να εκφράσει τον Γιώργο, κάθε επικραμμένη.
2: Ναι, ωραία, είναι κουμπί.
0: Στον αέρα του πρωινού να
4: πραγματικά.
0: Για ηρεμήστε λίγο.
4: Λοιπόν, αγαπητές και αγαπητοί, θα σας πω σήμερα, θα συνεχίσω τα ψυχολογικά τρίκ για να κάνω τη ζωή σας ευκολότερη, για να αντιμετωπίζετε μικροδυσκολίες και να του μπάρετε έτσι τα πράγματα υπέρ σας. Ακούστε τώρα μία πληροφορία. Οι λέξεις που ακούμε από το αριστερό αυτί επηρεάζουν το συναίσθημά μας, ενώ οι λέξεις που ακούμε από το δεξί επηρεάζουν τις λογικές αποφάσεις μας. Οπότε.
0: Και άμα αυτό που λένε ότι του μπήκε από το είπε στο ένα αυτή και του βγήκε από το άλλο.
4: Ανάλογα τώρα, ναι.
1: Μα χωρίς να πάει με τους λοβούς του εγκεφάλου.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ο δεξιά είναι της μνήμης.
4: Έχουμε και επιστημονική ανάλυση.
0: Βάζει και λίγα δικά του. Ο πυρήνας είναι ο σωστός. Οι λοβοί όντως καθορίζουν την. Ο καθένας έχει. Υπάρχει καταμερισμός.
1: Ωραία, με πώς έριξε. Δεν χρειάζομαι τη βοήθεια κανός γιατρού.
2: Και άρα Κατερίνα μου.
4: Όπως είπαν εδώ και οι επιστημονικοί συνεργάτες που ακούσατε προλίγου, άρα.
1: Πολύ μου αρέσει αυτό το επιστημονικό συνεργάτη. Συγγνώμη, μου έκανε λίγο Λαζαρίδης.
0: Ναι,
1: αν μας ακούει η κυβέρνηση.
0: Άντε πάλι.
1: Έχουμε τελειώσει ένα πτυχίο.
4: Θέλω να δω και τα πτυχία σου όμως για να.
1: Έχουμε.
0: Πάμε, παιδιά, πάμε στην εκπομπή μας.
4: Οπότε, θέλετε για παράδειγμα να μιλήσετε για κάτι επαγγελματικό, θα κάτσετε από τη δεξιά πλευρά κάποιου. Θα του μιλάτε στα δεξιά. Θέλω εγώ να πάω να μιλήσω με τον Δημήτρη.
2: Ναι, αλλά αυτό ήταν από την αριστερή όμως. Με μπερδεύει τώρα γιατί εγώ μπορεί να θέλω να πάω να πω επαγγελματικά στο Δημήτρη, αλλά με επίκληση στο συνέστημα.
4: Άρα θα μιλήσει από το αριστερό αυτή.
2: Κατάλαβε.
0: Τα αφεντικά αυτή. Λοιπόν μιλάνε από το αριστερό, γιατί αυτό κάνουν. Μιλάνε επαγγελματικά με επίκληση στο συνέστημα, βάλε πλάτη κτλ.
4: Ναι.
0: Ενώ ο υφιστάμενος συνήθως μιλάει με βάση τη λογική. Αλλά εδώ αυτό που είπες μου θυμίζει το σκετσάκι από τα κουφώματα. Κουφώματα είναι Γιάννη Ζουγανέλη, Σάκη Μπουλά.
1: Πολύ παλιό είναι αυτό.
0: Δική μας γενιά, που έλεγε, πήγαινε, καθόταν ένα και πάει μια κοπέλα και του λέει, πού είναι η τουαλέτα. Και λέει από την άλλη πλευρά. Και πάει από το άλλο αυτή και λέει, πού είναι η τουαλέτα. Αυτό μου θυμίζει τώρα.
4: Κοίτα,
0: με τα αυτιά.
4: Αυτό ισχύει. Επίσης, το άλλο που ισχύει με τα αυτιά είναι ότι από το ένα αυτή αντιλαμβανόμαστε καλύτερα την ομιλία και από τον άλλο τον ήχο. Μάλλον από το δεξί που είναι τη λογική θα πω την ομιλία.
1: Λοιπόν,
4: και από το αριστερό τον ήχο.
1: Το έχω παρατηρήσει, παιδιά.
0: Συγγνώμη, επανάληψη. Άρα, άμα θέλουμε συνέστημα, πάμε στο αριστερό.
4: Πάτε στο αριστερό αυτή και αν θέλετε λογική στο δεξί. Ωραία. Δηλαδή, θέλετε να κάνετε μια ερωτική εξομολόγηση για να έχετε καλύτερες πιθανότητες ανταπόκρισης, θα πάτε και θα την κάνετε από το αριστερό αυτή.
0: Στο αριστερό το δικό μου, όχι στο απέναντι. Όχι όπως βλέπω. Σε όχι όπως μπαίνω, όπως βγαίνω.
4: Άκουσε, με θες να κάνεις ερωτική εξομολόγηση σε μένα. Σε θέλω πολύ. Την κάνεις στο αριστερό μου το αυτή.
2: Στο original δικό της αριστερό.
4: Ναι,
1: λοιπόν, παιδιά, τώρα μου έλυσες μια πορεία που είχα στο μυαλό μου χρόνια. Χρόνια πραγματικά. Είχα κάτι αγαπημένα ακουστικά. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Είχα βγάλει όλο το λύκειο μας. Λοιπόν, σε κάποια φάση χαλάσανε και δεν αρνιόμουν να τα πετάξω. Λέω εδώ θα τα φτιάχνω, θα τα έχω
0: μέχρι
1: να λοιπόν, είχε πέσει η δυναμική τους με τα χρόνια.
0: Μήπως είχαν βουλώσει με κερίτα.
1: Όχι, όχι. Ναι. Και τι είχα παρατηρήσει. Ναι. Πώς μοιράζουν τον ήχο τα ακουστικά.
0: Πώς το μοιράζουν.
1: Στο δεξί αυτή ακουγόντουσαν τα vocals. Δηλαδή τα λόγια.
2: Όχι, αγάπη.
1: Και στο αριστερό.
0: Αγάπη, δεν είναι έτσι.
2: Αυτό είναι της παραγωγής, αν είναι στέρεο, μονοφωνικό και πώς
1: άλλο,
2: τα δίνει.
1: Αυτό θέλω να πω. Ναι, ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνουμε πώς κάνει το διαμέρισμο. Αλλά άμα πέφτει. Παιδιά, άμα πέφτει ο ήχος των ακουστικών, ακούς από δεξιά, το έχω παρατηρήσει μετά σε όλα τα ακουστικά, πιο δυνατά τα λόγια και από αριστερά πιο.
0: Άρα στη λογική, πάντα λόγια. Και ο ήχος στα αριστερό στο σύστημα.
4: Μπράβο. Συνέστημα. Ωραία. Αφού το τερματίσαμε τώρα αυτό το τρίκ, θα προχωρήσω στο επόμενο. Μπράβο μας. Λοιπόν.
0: Ναι.
4: Οπτική επαφή. Όχι, όχι. Πολύ ωραία.
0: Ξέρω χρόνια τέτοιο ξενέρο, μα δεν έχει ξαναπάει.
4: Λοιπόν, πάμε στην οπτική επαφή. Θέλετε να δείξετε σε κάποιον ότι έχει την αμέριστη προσοχή σας. Τι κάνετε, τον κοιτάτε στα μάτια, αλλά δεν τον κοιτάτε απλά. Για να μην αληθορίζετε και λοιπά όσο το κάνετε και φαίνεστε περίεργοι.
0: Εγώ πάντα αληθορίζω.
4: Λοιπόν, θα προσπαθείτε να μελετήσετε και να θυμάστε το χρώμα των ματιών του.
2: Ναι.
4: Δηλαδή όσο σας μιλάει και τον κοιτάτε από μέσα σας θα σκέφτεστε ότι ωραία τώρα θέλω να θυμάμαι τα μάτια του Βασίλη. Βλέπεις
1: και πού θα τον κοιτάω τώρα.
4: Δηλαδή στα μάτια.
0: Ο σκοπός είναι.
4: Να δείξεις ότι όντως έχω οπτική επαφή μαζί σου και έχεις το ενδιαφέρον μου
0: ότι
4: και την
0: σκαλώνεις με το χρώμα για να φαίνεται
4: ναι.
0: ότι...
4: Οπότε για να μην το νιώθεις και
2: το
4: εσύ άβολο...
2: Το τρίκ είναι αυτό ότι κοιτάζω το χρώμα.
4: Αυτό, ναι, ότι εγώ εστιάζω στο χρώμα των ματιών σου και είναι σαν να θέλω
0: αυτό
4: να το
0: αυτό μου θυμίζει όταν κάνουμε έρωτα και δεν θέλουμε να ολοκληρώσουμε γρήγορα. Εμείς οι άντρες περιμένουμε πρώτα τη γυναίκα γιατί έτσι είναι και το ευγενικό.
4: Αυτό είναι το ευγενικό, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σαβάρ,
0: και σκεφτόμαστε διάφορες Avengers, το Θανάση Βέγκο, εγώ το Σεφερλί.
4: Ναι, ναι, ναι. Κάτι παρόμοιο.
2: Επικοινωνιακά.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Ναι.
1: Παιδιά, συγγνώμη,
2: μισόκαλε. Επικοινωνιακά υποτίθεται ότι όταν ενδιαφερόμαστε για κάποιον, το βλέμμα που κάνουμε δεν είναι πολύ κατάματα γιατί είναι και λίγο έτσι μπαίνω στο χώρο σου,
4: ναι.
2: Αλλά είναι ένα τρίγωνο ανάποδο από τα φρύδια πάνω ευθεία γραμμή που καταλήγει μέχρι το στήθος. Δηλαδή εκεί σε κοιτάζω αν ενδιαφέρομαι ερωτικά για σένα.
4: Είναι ουσιαστικά για να κερδίσεις και τη συμπάθεια. Έστω ότι θες να κάνεις καλή εντύπωση κάπου.
2: Συμπάθεια θα κάνω puppy eyes.
4: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Υπάρχει και αυτό εκτός από το puppy eyes.
1: Παιδιά, στο σεξ κοιτάτε εσείς.
4: Ανάλογα πόσο μας αρέσει ο άλλος.
0: Γίνεται αυτή μια παρασυζήτηση.
1: Ναι, αλλά κάτσε τώρα εδώ δίκασε. Γιατί το κάνω πολύ καλά.
0: Επειδή σου αρέσει η σεξουαλική συζήτηση, για να καταλάβεις, έχει βγει ένα κονδύλωμα ραδιοφωνικό αυτή τη στιγμή. Το οποίο πρέπει εγώ να καταπολεμήσω.
4: Να καυτηριάσω.
0: Να καυτηριάσω. Κατάλαβες τι γίνει.
1: Κόφτω.
3: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα εκείνη.
1: Παίξαμε το φίλερ. Αφού δεν ήξερα ότι παίζει το φίλερ, δεν είχα βγάλει τα ακουστικά. Έλα, έλα, Όλγα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ είμαι ο καυτηριασμός. Κάνουμε τη συζήτηση έτσι.
1: Θα προτιμούσε να είσαι το κονδύλωμα.
3: Πραγματικά, ρε. Καλύτερα
2: παραμένουμε στον καυτηριασμό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σε ακούω, αγόρο ξυπνημένη. Να σου πω κάτι τώρα, εσύ που είσαι εκεί πέρα με το αγόρι σου και περνάτε καλά. Θες να βγαίνεις να μαζέψεις τον καιρό, ρε παιδάκι μου, τα ξημέρωτα.
0: Τι μόνη είναι αυτή πια.
1: Όχι, επαγγελματισμό είναι, αλλά είσαι να ξέρει ελεύθερη να μην το κάνει και να αράξει και να κοιμηθεί.
3: Τώρα που τη το πε, γύρισε.
1: Τι πε.
2: Έχουμε γυρίσει.
1: Α, γυρίσει.
2: Αλλά μου αρέσει να λέω τον καιρό πάντα. Δεν είναι βίτσιο. Πες το όπως θες.
0: Λοιπόν, τώρα δεν γίνεται να μην το ρωτήσω. Ρε φίλε, μόνη της μου την πάσα. Εγώ φταίω, με κοιτάς έτσι.
1: Λέγε.
0: Συγγνώμη, Όλγα. Εμένα φοβάσαι, μόλι σου το πες. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Τον καιρό τον λες σε όλες τις καταστάσεις της ημέρας σου.
1: Δηλαδή.
2: Όχι, μόνο όταν είναι επαγγελματικό το θέμα.
0: Αν σου ζητηθεί, δηλαδή σε κάποια άλλη φάση.
3: Να μην σε νοιάζει.
1: Έλα, θα να συντάξει τώρα.
3: Τι θα ζητηθεί. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι έτσι λίγο πιο ελαφρύ. Ναι, το έχουμε συζητήσει πολύ. Θα μπορούσε.
1: Όχι, αυτό που λέει ο Θανάσης. Περισσότερο, Βασίλη. Ναι. Είναι, πώς λέμε, ρε παιδί μου, ξέρει Ιταλικά.
3: Ναι.
1: Αν σου το ζητούσε ο σύντροφό σου να του μιλάς Ιταλικά, γιατί τον διεγείρει σεξουαλικά, θα το έκανε. Ναι. Αυτό λέει ο Θανάσης.
3: Ναι, εσύ όμως, Δημήτρη μου, παίζει μουσική. Θα σου ζητούσα εγώ ο σύντροφος να μου έρθει στο σαλόνι με το βρακί να μου κάνεις DJ.
0: Όχι, να σου κάνεις σκρατσάκια.
1: Όχι, αλλά εμένα μια κοπέλα μου έχει ζητήσει να της κάνω DJ σκρατσάκια. DJ Λίκη.
3: Επίσης, μια φορά εμένα επειδή είχα βγει ρεντεβού.
0: Παλιά που σου ήσουν μικρός και άντεχες.
1: Ναι, ναι. Παλιά που έπαιζα με δίσκους.
3: Που λειτουργούσαν οι καρποί.
1: Ναι.
3: Τι έλεγα. Α, ότι είχα βγει ραντεβού με έναν τύπο και αυτός έτρωγε ένα σουβλάκι μέχρι να πάμε στο μπαρ. Λέει: πεινάω, θα πάω να φάω ένα σουβλάκι. Και του λέω: ωραία, θα περιμένω να φας τώρα, δεν θα μιλάμε. Και μου λέει: στο ραδιόφωνο δεν είσαι, μίλα εσύ όσο τρώω. Οπότε ξεκίνησα και έκανα.
1: Αυτό πότε έγινε.
3: 2-3 λεπτά.
0: Άρα πρόσφατα αυτό.
1: Τώρα επί μαπών.
3: Πέρσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι.
0: Αφού δεν είσαι στο ραδιόφωνο.
3: Έλεγα τις ειδήσεις όμως, του είπα τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Δεν μπορώ να πιστέψω αυτή την κοινότητα.
3: Πόσες ειδήσεις είπες μέχρι να φάει αυτός. Μου λέει τι έγινε σήμερα και ξεκίνησε και το έλεγα το στήθος ότι θυμόμουν.
0: Jukebox, μπουκα.
3: Τι να κάναμε αφού δεν μπορούσε να μιλάει ο
1: άλλος. Τώρα πηγαίνοντας σε ένα μπαρ λέει να φάω ένα σουβλάκι γιατί πεινάω. Δηλαδή μιλάμε τώρα αυτή η αλληλέγγυη. Είναι μια κοινότητα ξεχωριστή.
3: Καλά τα είχα περάσει φανταστικά με αυτόν τον τύπο.
0: Γράψτε μου την Όλγα να φύγω 2 λεπτά.
1: Έλα, Όλγα.
0: Η φυσικότητα Δημήτρη μας φέρνει κοντά. Όχι προετοιμασία.
1: Ναι, να κρατάμε και λίγο τα προσχήματα. Δηλαδή μου έλεγε.
0: Δεν έβαλε τζατζίκι.
3: Αφού πεινώσει ο Χριστιανός.
1: Καλά, τώρα θα φάει.
3: Ναι,
1: μου έλεγε μια κοπέλα στην Κεφαλονιά. Αφού, που, ναι. Όχι γκομενικό, μου έλεγε για έναν τύπο που
0: φυσικά
1: βγήκαμε.
0: Όχι
1: λέει, ναι, φυσικά όχι γκομενικό, ναι. Βγήκαμε, μου λέει, του Ευαγγελισμού. Είχε πάει αυτό με την οικογένειά του, έτρωγε.
0: Ναι.
1: Και μετά είχαμε κανονίσει να βγούμε το πρώτο ραντεβού.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το βράδυ. Και ο τύπος έχει μαμηθεί στη σκορδαλιά. Και του λέει, μιλάμε βρωμοκοπάει. Και του λέω, λέει σε κάποια φάση. Έχω ετοιμαστεί, έχω κανένα. Και του λέω, ρε μαν, ρε μπρο μου. Ρε μπρούλι μου που μου λέει. Ναι. Ο Βαλεντίνο με παίρνει να κλείσουμε πιάτσες για να παίξουμε μουσική. Μου λέει μπρούλι μου, μη και του λέω, θέλω να το πω, Βαλεντίνο, γκριτζάρω πολύ με τον μπρούλι, πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων.
0: Έλα μπροκολόκο.
1: Ναι, μπρο μου του λέει. Μα. Είναι το πρώτο μας ραντεβού. Δεν μπορούσες δηλαδή να μην φας σκορδαλιά, τη φας μόλις γυρίσεις.
3: Η σκορδαλιά δηλαδή, είναι ρίσκι.
1: Δεν είναι ρίσκι,
0: είναι δεδομένο.
1: Είναι μια έπαρση. Αν μου επιτρέπεις τώρα, θα γίνω λίγο συνατσάκι. Λίγο πατριαρχική, του στείλω ότι εγώ είμαι άντρας και θα φάω και τη σκορδαλιά και θα έρθω και στο ραντεβού και θα σε ρίξω μωρί και θα το θυμόμαστε μετά που θα είμαστε μαζί ότι και στο πρώτο ραντεβού με σκορδαλιά ήμουνα. Οπότε ούτως ή άλλως θα έπεφτες.
3: Είναι απλά χάμπαρος.
0: Είναι.
1: Το ίδιο
0: και
1: είναι.
0: Και αχάμπαρος θα μπορούσε να είναι. Και θα μπορούσε να είναι και το άλλο που επίσης μου τη δίνει και είναι κοντά σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, το πατριαρχικό. Το μέσα στην ημέρα μου και στο πρόγραμμά μου έχω και αυτό το ραντεβού. Όχι!
1: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Κάνε.
0: Και σου έρχομαι δηλαδή με τα ρούχα από το γυμναστήριο ιδρωμένος γιατί είχαμε πει 6 και εγώ τελειώνω την προπονησούλα 5 και 4.
1: Και μπορεί και να είναι, αλλά για τα προσχήματα φτιάξου λίγο. Δείξε ότι έχεις ένα λεκέρμα, αλλά δεν φαίνεται.
0: Δείξε
1: ένα
0: λεκέ έδωσες...
1: καφέ. Πήγε, ναι. Άλλαξε μπλούζα, ρε καράκι.
0: Δείξε ότι έδωσες λίγη σημασία στη φάση μας τη σημερινή. Αυτό.
1: Αυτό. Εδώ πέρα οι αλληλέγγυοι δεν συμφωνούν. Πάμε στην Όλγα μας που είναι κοκέτα αλληλέγγυα. Πάμε.
0: Η Όλγα, σε παρακαλώ.
4: Η αλληλέγγυη είναι πολύ καλή σε άλλα πράγματα όταν βγάζουν.
1: Ναι, στις ληστείες μέχρι τώρα από ό,τι βλέπουμε. Με βάση την επικαιρότητα.
2: Τι σημαίνει αυτό το αλληλέγγυη, να το εξηγήσει κάποιο.
0: Α, έχουμε εδώ τώρα τα κορίτσια πρέπει να συνεννοηθούν. Ρωτάει η Όλγα, τι σημαίνει αυτό το αλληλέγγυα, νομίζω έχουμε τον άνθρωπο να απαντήσει.
3: Αλληλέγγυα.
1: Φασαίος με ιδεολογία.
3: Ναι.
0: Φασαίος με οροσκόπο κρυό.
4: Όχι.
3: Πώς θα το
1: έρθει.
0: Βεβαίως και όχι.
1: Είναι το αντικείμενό του. Πρέπει να μιλήσει.
3: Θα πω απλά ότι η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών.
0: Αυτό. Και κλείστη τώρα σιγά σιγά. Σιγά σιγά κλείστη αυτή.
4: Είμαι εδώ για σένα και εσύ είσαι για μένα. Αυτό θα πει αλληλεγγύος.
3: Είμαι εδώ να φας το σουβλάκι σου και να σου μιλάω μέχρι να το φας. Να πάμε μετά να πιούμε.
4: Power of the people.
1: Δηλαδή εσύ. Α, τα θέλει ο ποπός.
0: Ναι, ρε.
1: Εσύ λέει τον περίμενε στον άλλο φέτος βλέπει για να πάτε για ποτό. Από αλληλεγγύη.
3: Από αλληλεγγύη. Εντάξει, κοίτα, είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό από το περιστατικό που περιέγραψες εσύ. Εμένα δεν μου φάνηκε κακό, είναι η αλήθεια.
4: Ούτε εμένα. Okay. Ούτε εμένα μου φάνηκε.
3: Μα κάθεσαι, δουλεύεις πόση ώρα. Μετά έχεις και να κάνεις μια δουλειά. Πα σε ρί, βρίσκεσαι κάπου.
4: Τα έχω κάνει και εγώ μπουκα, εγώ σε καταλαβαίνω.
3: Εγώ έχω περιορισμό.
1: Θα βρίσκεται να πάμε λίγο στον καιρό.
0: Γιατί είστε και γουρούνια, συγγνώμη κιόλα.
1: Έλα.
2: Χθες είχαμε την κορύφωση αυτή τη θερμή τη βολή. Φτάσαμε μέχρι και στην Αττική. Τους 33 βαθμούς Κελσίου. Από εδώ και πέρα λίγο αλλάζουν τα δεδομένα. Σήμερα θα ξεκινήσει η πτώση θερμοκρασίας αρχικά στη βόρεια χώρα σήμερα που θα φτάσουμε κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη, όπως είχαμε πει, θα παραμείνει στη νότια χώρα. Ενώ από την Πέμπτη θα έχουμε πτώση και στα κεντρικά και στα νότια. Ενώ θα μπούμε σε μια φάση με περισσότερη αστάθεια. Πάρα πολύ συνηθισμένη για την άνοιξη, δηλαδή αυτές τις ανοιξιάτικες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Σήμερα λοιπόν αναμένουμε κάποιες βροχές και τοπικές καταιγίδες προς την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ βροχοπτώσεις θα εμφανιστούν και στο Βόρειο Αιγαίο. Την Πέμπτη αυτές οι αστάθειες, δηλαδή τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι, θα ενταθούν και στην νότια χώρα, δηλαδή και στη Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά, στην Αττική και στην Πελοπόννησο. Σήμερα θερμοκρασιακά θα είμαστε 24, ακόμα και 30 θα φτάσουμε, αλλά 30 πολύ τοπικά, σε καμία σχέση με τις προηγούμενες μέρες.
1: Με χτες, ναι, που είχε 32 χτες, έφτασε.
2: 33 στον Αυλό Ανατολική.
1: Να τη φάσκε να πριστείς. 32 σου λέω. 32 και 33. 33 και 33.
3: Ευτυχώς εσείς είστε κομψοί.
2: Δεν είναι αλληλέγγυος, Κατερίνα μου.
1: Δεν είμαι αλληλέγγυος. Εγώ το έχω πάρει από την αρχή. Εμείς οι μη αλληλέγγυοι έχουμε δηλώσει μη κομψοί.
0: Ναι, ρε, το έδειξε εξουσία το άσχημο πρόσωπό της.
2: Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία.
4: Τώρα Όλγα αξίζει να του το κλείσει τη μάπα.
1: Είπε η Όλγα, είπε η Όλγα με το κόκκινο μαγιό της και την αλυσίδα στην κοιλιά.
0: Ναι, τώρα θα φοράει και ένα σακάκι κουφετί.
1: Εν κατακλείδη, ναι, εν κατακλείδη, καλή μου κοκέτα φασέα. Η φάση είναι δηλαδή ζέστη και κατά τόπους κάποιες βροχές ζεστές. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δεν το καταλαβαίνω.
2: Είναι θερμική αστάθεια, έτσι λέγεται. Θερμικές καταιγίδες αναπτύσσονται τις θερμές ώρες της ημέρας. Διότι η ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει στο έδαφος βοηθάει στο να έχουμε αναδικές κινήσεις. Και έτσι λοιπόν βγαίνουν αυτές οι καταιγίδες συμπόρες μεσημβρινές. Να πούμε ότι θα εξασθενίζουν και λίγο οι άνεμοι. Χθες δημιούργησαν κάποια μικροπροβλήματα. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, ήταν αρκετά ισχυροί. Τώρα θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, μόνο στο Νότιο Αιγαίο 6.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστούμε. Όργα, σε ευχαριστούμε. Σήμερα έχεις δουλειά, θα πας ΑΕΡΤ. Πώς το βλέπεις το πράγμα?
2: Θα πάω να διαβάσω τώρα για να προετοιμαστώ για αύριο.
1: Καλά.
0: Διάβασμα.
1: Φανταστικό ακούγεται.
0: Ναι,
1: exciting. Exciting θα το λέει κάποιος. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Παιδιά, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Άρα πρέπει να θωρακιστούμε, πρέπει να φοράμε την πανοπλία μας. Εν πάση περιπτώσει, κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. Για ακριβώς αυτόν τον σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο
5: The Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show, από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
7: Ρυθμός 988.
8: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
11: Διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
12: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
13: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
12: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
13: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ρυθμός 988.

0: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν
0: ελέγχω. Αυτός είναι ο Χριστόδουλος Παπαδάκης, ο αδερφός, παιδιά. Το next best thing, να ξέρετε, είναι ο Χριστόδουλος Παπαδάκης. Δυστυχώς έχει μπλέξει με αυτό το έρμα, με αυτό το βαρύδι που ακούει στο όνομα Εβάνα Ζουμπούρογλου και τον χαντάκωσε. Πατριαρχικές αποφάσεις. Δημιουργώντας.
2: Τι έχει φτιάξει η ζωή.
0: Τον έβαλε κάτω με το ζόρι να τη κάνει οικογένεια.
2: Έχει δει φως.
0: Και το παιδί έχει χάσει τώρα τη φόρα του, να πούμε, που ερχόταν. Αλλά έρχεται όμως. Συνεχίζει να έρχεται. Λοιπόν, πριν πάω στην τώρα πέρα από την πλακά, Εβάνα Ζουμπούρογλου στην τηλεφωνική γραμμή στην άλλη.
3: Γεια σα, Εβάνα.
2: Γεια σα, παιδιά.
0: Έχουμε να πούμε αρκετά. Εγώ θέλω τώρα να πω μια στιγμή ότι είναι αυτή η φάση τη ΔΕΗ που σε καβατζώνει. Απλά και ωραία. 20% έκπτωση από About You. Ρούχα είναι αυτά. Γαμάτα ρούχα για την ακρίβεια. Έχεις 10 ευρώ κουπόνι από eFood και έχεις και 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner. Πώς θα τα κάνεις, πώς θα τα έχεις όλα αυτά? Μπαίνεις στο MyDay και μπαίνεις στο. Εκεί στο. Κάτσε να τα διαδεχθεί. Ναι. They My Rewards Coupons. Και τα τσεκάρεις όλα, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα τρία που σας είπα. Δεν είναι δηλαδή μόνο το About You, το eFood και το Ferry Scanner. Έχει και με άλλες επιχειρήσεις σου έχει κάνει κολεγιά και σε έχει φτιάξει για να έχεις αντίστοιχες εκτόσεις. Μπράβο στη ΔΕΗ. Ξαναλέω λοιπόν, μπαίνεις στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Θέλω να πω πριν ξεκινήσει η Εβάνα ένα πολύ μεγάλο έτσι, δυνατή στήριξη στο Βασίλη τον Τζεκούρα, τον δημοσιογράφο του Μέγκα. Και πολύ καλό παιδί. Δεν έχουμε συναστραφεί πάρα πολύ. Έχουμε βρεθεί σε κοινές παρέες και έχουμε κάνει κανένα δύο συζητήσεις, μπορεί και τρεις. Είναι και το αγόρι της. Έλα, τώρα κόλλησα.
4: Το λένε.
0: Καλέ, ναι, αυτό παντρευτούν.
4: Εντάξει.
0: Έλα τώρα,
3: είναι ρε, στο χώρο η κοπέλα.
0: Ναι, μωρέ, στον Ευαγγελάτο είναι και εκείνη. Κόλλησε τώρα. Τέλος πάντων, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και είναι πραγματικά σαν να είναι αδερφός μου. Γιατί λόγω ενός πάρα πολύ ευχάριστου γεγονότος, το live news του Νίκου Ευαγγελάτου, δεν θα είναι εκείνος στα ηνία του τις μέρες αυτές, δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Το λέμε, παίρνει πτυχίο το παιδί του Νίκου Ευαγγελάτου και θα είναι στη Νέα Υόρκη. Νομίζω η Τατιάνα Στεφανίδου είναι ήδη εκεί και θα περάσει η εκπομπή αυτές τις τρεις μέρες λόγω αυτού του ευχάριστου γεγονότος. Στα χέρια του Βασίλη Τσεκούρα και είναι ένα πάρα πολύ ενθαρρυντικό και αισιόδοξο μήνυμα αυτό, γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος με πολύ πείρα, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος που πρέπει να του δίνονται τέτοιες ευκαιρίες. Δεν είναι τυχαίο ότι του δίνει τώρα το βαρύ πυροβολικό του Μέγκα. Είναι η εκπομπή που κρατάει όλο το πρόγραμμα. Είναι τα υψηλότερα νούμερα του σταθμού το Live News.
5: Θέλω να πω κάτι λοιπόν, γιατί τώρα σύνδεσα, γιατί ήμουν στο κινητό μου, συγγνώμη. Ναι. Ο Βασίλης ο Τσεκούρας είναι ένα εξαίρετο παιδί. Είναι πολύ καλός δημοσιογράφος. Και τα έχει με τη Γογό Μπαλή. Η Γογό Μπαλή είναι πάρα πολύ καλή δημοσιογράφος και η κοπέλα είναι πεδίο που λέμε. Είναι έξω συνέχεια στον δρόμο, τη αξίζουν και θα είναι στα καλύτερα. Και επίσης η Γογό, όταν πρωτοέρθε, ή όχι όταν πρωτοέρθε, νομίζω η δεύτερη, τρίτη χρονιά ήταν στην Αθήνα, τη νίκαιζα το σπίτι μου.
0: Έλα ρε.
5: Ναι.
2: Πολύ καλό.
6: Τη νίκαιζα το σπίτι. Αυτή η είδηση.
5: Είναι εξαιρετικό παιδί και τους έχω γνωρίσει μέσα από τη Γογό Μπαλή. Τον έρωτα από την αρχή με τον Βασίλη.
0: Πάρα πολύ. Νόμιζα όπως το είπες ότι.
5: Όχι, ρε.
0: Έχει μπει μπαλί.
5: Ντροπή.
0: Εντάξει, καλά, μισό.
4: Όχι, το δικό του.
0: Έγινε, ναι.
6: Σε κάθε περίπτωση πάντως, φαίνεται ότι τον εμπιστεύεται πάρα πολύ ο Νίκος Ευαγγελάτος, ο οποίος για να λύσει την εκπομπή μόνο κάτι τόσο σημαντικό θα μπορούσε να συμβεί.
0: Κοίτα, προφανώς. Είναι όλη η ομάδα, ένα και ένα τώρα, είναι dream team. Όλα τα παιδιά τη ομάδα του Live News. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, έτσι. Και θα στηρίξουν τον Βασίλη. Αλλά και μόνο που του δείχνει αυτή την εμπιστοσύνη ο Νίκος Ευαγγελάτος.
6: Σημαντικό.
0: Και το κανάλι.
4: Βέβαια.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
5: Από την άλλη, είναι δύο παιδιά που, τα οποία έρχονται, παιδιά πολύ δυνατά. Ναι, ο Βασίλης.
0: Και τους αξίζει.
4: Έρχονται, ναι. Αλλά με προβληματίζει λίγο. Γιατί δεν μας προτίμησαν εμάς, ας
3: πούμε. Ναι, παιδιά.
0: Άμα θέλαμε να το ρίξουμε στα βράχια, θα μας το ρίξανε.
4: Σιγά τα βράχια, ρε Δημήτρη.
5: Ναι, πάντως και εγώ να το πω αυτό του κύριου Ευαγγελάτου. Συγγνώμη, εγώ στα γκριν θα ήμουν πολύ καλύτερο.
4: Ωραία που θα ήμασταν στα γραφικά.
0: Θα σου.
5: Δηλαδή, ρε Βασίλη.
6: Δεν ήμασταν άμεσα.
5: Ρε Βασίλη, αυτές τις τρεις.
6: Βασίλη,
5: αυτές τις τρεις μέρες, άμα έχετε κάποιο. Ένα πιο φαν θέμα.
4: Eurovision σήμερα.
5: Και βάλετε, ας πούμε, ένα γκριν. Φώναξε με να έρθω πίσω να κάνω τον Ακύλα.
4: Τη Χοροζίδου.
5: Τη Χοροζίδου να κάνει το ψηλό Ακύλα, Βασίλη.
0: Εδώ ο Ανδρέακου. Ο Ανδρέας ο Τηλιγάδης, μάπες 6-9-8-104-104 και 6 τα μήνυματά σας, έτσι. Ο Ανδρέας Τηλιγάδης λέει, ρωτάει την μπουκάνα το σουβλάκι που έτρωγε ο Αλληλεγγύος, ήταν σουβλάκι μουλού ή μουλού σουβλάκι.
3: Μουλού σουβλάκι.
5: Ο Ανδρέας έχει τρία προφίλ και μας στέλνει.
3: Ο Ανδρέας πόσους λογαριασμούς έχει, είναι, καλά. Είναι. Εδώ μας έχει μπερδέψει, έχει δύο.
0: Αράζει και ακούει μάπες χρόνια τώρα. Είναι δικός μας πολύ. Λοιπόν, έλα, Εύα, να πάμε.
6: Λοιπόν, ναι. Αρχικά να πω συγκλονιστικός ο Άκυλας εχθές. Μπράβο.
5: Ναι.
0: Συμφωνούμε όλοι.
6: Υπέροχος, παιδιά. Σε κρατάει εντελώς όλη η σκηνική παρουσία. Μπράβο, άντε και με τη νίκη.
0: Ναι, τη νίκη.
6: Να μην εκφέρουμε τη νίκη.
0: Α, μπράβο, πες το, σωστά.
6: Μπράβο, ρε παιδιά, να το πούμε. Γιατί νιώθω ότι έχουμε δημιουργήσει όλη αυτή την προσδοκία και είναι πιεστικό αυτό.
0: Εγώ τα έχω πει.
5: Πάντως, άμα το πάρουμε, ρε παιδιά, να γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν έχει λίγο χώρο αντίστοιχο που να χωράει τόσο κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Το παλέτε χώρο.
5: Στη εκεί που κάνουν τη ΔΕΘ.
0: Η ΔΕΘ είναι ρε φίλε περίπτερα. Δεν είναι.
5: Είναι ανοιχτό ο χώρο όμω. Να το στήσουν εκεί.
0: Εντάξει, ο ανοιχτό χώρο έχει Θεσσαλονίκη.
3: Είναι ορθά.
0: Αλλά αν έχει. Το θέμα είναι να το φτιάξουμε ένα στάδιο.
5: Εκεί που θα κάνει ο Ρέμο η συναυλία.
3: Στην παραλία.
6: Θα δούμε πώ θα πάει του Ρέμου. Και θα κρίνουμε.
3: Και θα γίνει ορθάδικο η Eurovision.
5: Ωραίο.
3: Ορθάδικο με περιπτερό μπειρά, αλληλέγγυα Eurovision.
6: Εναλλακτικό.
4: Δεν μου αρέσει πολύ η ιδέα.
3: Τι να σου αρέσει.
0: Όλα η Κατερίνα τα ανάγει σε αλληλέγγυα μορφή.
3: Θέλω. Αν πάνε και το κάνουν ορθάδικο, να πούμε, στέκεται τόσο κόσμο όρθιο εκεί στην παραλία Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί ρε παιδί μου κάθονται στη Eurovision. Όρθιοι όλοι.
6: Δεν
3: υπάρχει επιλογή τη κερκίδα.
4: Γενικά έχει ένα άλλο ύφο η Eurovision. Δεν είναι να το παρουσιάσει Ματούλα Ζαμάνη και στα παρασκήνια έναν Ολέξ.
0: Ναι.
4: Θα το κάνουμε λίγο αλλιώς άμα είναι.
3: Αποκλείεται ναι. Αυτή να πάταγαν ρε.
0: Η Νεφέλη Φασούλη.
4: Δεν θα μας λείψουν από το Eurovision.
0: Η Νεφέλη Φασούλη πιστεύω. Καλά, η Ρένα Μόρφη μας τα έλεγε αυτά και είναι, η Ρένα Μόρφη είναι σε τραγουδίστρια.
6: Η Ρένα Μόρφη είναι βγαίνει έκπληξη.
0: Ναι, είναι σε τραγουδίστρια η Κατερίνα Μπούκα.
4: Έλα λίγο.
0: Έτσι, λίγο,
4: έλα, λίγο.
0: Γλυκάθηκε. Γλυκάθηκε. Ξεκίνησε αλληλέγγυα, λοκομότο.
3: Ναι,
0: πες τα Μάρκο, γεια σου Μάρκο.
3: Να ακούσουμε μετά το Θα ανέβω να σε βρω. Πολύ ωραίο.
0: Ναι, βάλω το Βασιλική και τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Να τα τώρα.
6: Καλά, ακούει η Ρία Ελληνίδου και ανεβαίνει στα τραπέζια.
0: Your face sounds familiar και τέτοιο. Πώς λέγεται. Και διαλεκτική με το Σάκη Ρουβά.
4: Αμέ. Ναι.
3: Για τα παπούτσια, το είδα και εγώ.
0: Πάμε. Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, να σα πάω τώρα στα θέματα.
0: Κάτι, κάτι χτίζεται εδώ σε τηλεοπτική χημία ενώ έτσι.
4: Αχ, μη.
6: Εχθές βρέθηκε καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα η Ελίνα Παπίλα.
4: Βεβαίως.
6: Βεβαίως γιατί, αφού σας θυμίζω.
4: Γιατί το είδαμε, Μωρενό.
0: Ναι, ναι, το είπαμε αυτό. Δεν κρατηθήκαμε και τα είπαμε. Οπότε πες και στη γνώμη σου
6: εννοώ.
0: Είπατε
6: και τι είπανε.
4: Όχι.
0: Όχι, ναι, δεν τα πω.
4: Καθόλου.
6: Λοιπόν. Είπε λοιπόν. Τι τη ρώτησε λοιπόν ο Γιώργος.
0: Εμείς τα λέμε αυτά λίγο νωρίτερα για να τα ηχογραφεί ο Μπέζας, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό δεν σε πιάνει.
6: Να μας ακούει μετά ο Μπέζας.
4: Μωρέ, και αυτοί σε καμιά ώρα βγαίνουν μέχρι να το μοντάρουν εκεί να το ετοιμάσουν. Αυτό, κάτσε μωρέ, λίγο.
6: Δεν ήξερα εγώ να φτιάξω και το μοντάζ τη κάθε εκπομπή.
4: Να είσαι αλληλέγγυα.
0: Να είσαι αλληλέγγυα.
6: Ναι, είχες την τιμητική σου εχθές και θα πάω και εκεί. Ωραία, θα ξεκινήσω από εκεί και όχι την Παπίλα.
0: Εβάνα μου, λουλού, Εβάνα, ναι. Πάμε.
6: Ναι, μην μπερδεύετε με αυτά τα συνθηματικά εμένα.
0: Ναι, έλα.
6: Λοιπόν, θες λοιπόν, είχες την τιμητική σου γιατί έπαιξαν τα απόσπασμα με τα όσα είπες εσύ Δημήτρη. Και τι είπε μετά ο Γιώργος Λιάγκας.
0: Και τα παιδιά τα είπαν, δεν τα είπα μόνο εγώ.
4: Εμείς δεν τα είπαμε, Εβάνα,
0: παιδιά,
4: καλά.
0: Είμαστε ομάδα, Εβάνα.
4: Δεν συμπληρώναμε εδώ.
0: Ναι.
6: Βέβαια, βέβαια, αλλά είχαν βάλει τη φωτογραφία σου.
0: Ναι, ναι.
4: Μόνο!
6: Ναι. Εντάξει, δεν έβαλαν από τη φωτογράφησή μας που είχα και την κοιλιά.
4: Θα σας διαλύσω, σας ξέρω έναν εκεί στο πρωινό.
3: Να τους στείλουμε μια ομαδική, να στείλουμε ένα δουλειό.
4: Έχουνε, Κατερίνα μου, έχουνε.
5: Δεν μας διαλέγουνε, Κατερίνα.
0: Έχουνε.
6: Ναι. Λοιπόν, και είπε ο Γιώργος Λιάγκας με αφορμή τα όσα είπατε εσείς.
4: Σε ευχαριστούμε.
6: Μπράβο, ναι. Ότι του χρόνου μπορεί να μην είναι στην τηλεόραση. Γιατί δεν κανονίζει, λέει, μόνο το μπάτζετ το δικό του ένας παρουσιαστής. Γιατί είπε, συγγνώμη, είπε ο Πάνος Κατσαρίδης ότι δίκιο έχει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σε αυτά που λέει. Και λέει ο Γιώργος Λιάγκας. Για ποιο λόγο έχει δίκιο, λέει. Γιατί εγώ μόνο τα δικά μου, λέει, θα κανονίσω το μπάτζετ. Κανονίζω, λέει, όλες τις εκπομπές. Γιατί ουσιαστικά μια εκπομπή έχει. Αν πέσει στο μπάτζετ, δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε εγώ πρέπει να φροντίσω να έχει ένα ικανοποιητικό μπάτζετ για να έχει ένα σωστό αποτέλεσμα η εκπομπή.
0: Αλλά ο Λιάγκας δεν διαφώνησε μαζί μου. Απλώς θέλει να πει τη μαλακία του τώρα. Αυτό έγινε. Και με χρησιμοποίησε ως εφαλτήριο, του το είπα. Κιόλας του λέω πάσα και γκόλα από άλλο γήπεδο σου έδωσα. Τώρα κάθε τώρα και λέει ότι διαφωνεί. Τι διαφωνεί, αφού συμφωνεί. Και αν. Και αυτό, συμφωνεί τόσο που το χρησιμοποιεί για να πει και αυτά που θέλει.
6: Ναι, ουσιαστικά δίνει απαντήσεις σε όλα αυτά τα ρεπορτάζ που θέλουν τελευταία να μην τα βρίσκει με τον Αντένα στις συζητήσεις.
0: Λοιπόν, για να τελειώνει το θέμα τώρα αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Γιώργος στην τηλεόραση του χρόνου, γιατί είναι τηλεοπτικό, πραγματικά τηλεοπτικό. Όχι τόσο όσο κάνει με Νεγάκι. Και δεύτερον, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από τον Αντένα. Για να τελειώνει το πανηγύρι τώρα αυτό. Όχι επειδή μου το είπε, το ξέρω. Όταν πήγε να την κάνει αλλού, σε μικρότερα κανάλια εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών, την πάτησε και βλαστήμησε την ώρα και τη στιγμή. Λοιπόν, στον Αντένα θα μείνει. Τώρα τι λέει και τι κάνει και τι, θα τον, και τι διαπραγματεύσεις του συμβαίνουν εκεί. Που συμβαίνουν διαπραγματεύσεις. Αλλά στο τέλος θα γίνει αυτό που είναι να γίνει. Δηλαδή ο Λιλιάκας θα κάτσει στον Αντένα. Τελειώσαμε.
6: Είπε κάτι όμως που είναι σωστό.
4: Για να ακούσουμε.
6: Ότι η τηλεόραση μεταξύ μας μας έχει βάλει λέει, το διαδίκτυο. Εμάς τους τηλεοπτικούς. Ναι. Και
0: ξέρετε μου θυμίζει, ο Δον Κιχώτης που ξυφουλκούσε με ανεμόμυλους.
4: Ο εχθρός είναι η πλατφόρμα.
0: Ναι, ναι, ο εχθρός είναι ο ανεμόμυλος.
6: Ναι, λέει ότι εμάς μας έχει φάει το διαδίκτυο και αντί να είμαστε ενωμένοι, τρώμε ο ένας τον άλλον. Οπότε αυτό δεν βοηθάει. Ναι. Και ότι θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και ουσιαστικά έτσι να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση.
0: Ο Γιώργος που
6: την
0: εβδομάδα έβγαλε όποιον έβριζε τον Λάμπρο. Τη Δευτέρα έφερε καλεσμένη την Μαριάντα Πιερίδη και την Πέμπτη έχει τη Μαλέσκου.
6: Τη Μαλέσκου έχει την Πέμπτη. Μπράβο αυτό.
0: Έγινε.
6: Mm-hmm. Τέλειο. Λοιπόν, να σας πάω όμως στην Ελίνα Παπίλα, γιατί και εκεί πέταξε την πηχτή του. Η Ελίνα Παπίλα λοιπόν με τον Γιώργο Λιάγκα δεν τα είχαν καλά. Αλλά τέλος πάντων ήρθε και έκασε στον καναπέ του. Και τι ρωτάει λοιπόν την Ελίνα Παπίλα ο Γιώργος Λιάγκας που σέβεται τον εαυτό του.
4: Τι.
0: Πόσα λεφτά βγάζει.
6: Βγάζει χρήματα από το κανάλι σου στο YouTube.
0: Για να ξέρουμε.
3: Βγάζει.
6: Από τις πρώτες ερωτήσεις.
0: Η Μπουκά ενδιαφέρθηκε όμως.
5: Δεν βγάζει φράγκο, σας το λέω. Εγώ τα βάζω. Όλα τι τσέπη τη θα βάζει.
6: Είπε ουσιαστικά ότι είναι δική μου παραγωγή. Δεν ανήκω σε κάποιον όμιλο όπως άλλα Βίτκαστ. Ότι έχω μια ομάδα ανθρώπων που με αγαπάει πολύ, μεταξύ αυτών και η Αγλαία Λάτσιου. Και τι? Ουσιαστικά ακόμη.
0: Ναι. Παραγωγή κάνει η Αγλαία Λάτσιου στην Παπίλα.
5: Έχει μια ομάδα ανθρώπων. Τη βοήθησε στην παραγωγή.
0: Με συμβουλές, ας πούμε.
5: Συμβουλές, με ανθρώπους.
4: Επειδή αγαπιούνται, σου είπε.
6: Λοιπόν, και είπανε και πάρα πολλά άλλα και είπε ο Γιώργος Λιάγκας, εγώ λέει την πλήρωσα για αυτά που είπε ο Πάνος Κατσαρίδης.
0: Καλά.
6: Και του λέει η Ελίνα Παπίλα, ναι, αλλά εσύ με είπες καημένη. Εγώ λέει, δεν έχω πρόβλημα, λέει, που είπες ότι θέλεις να πάρεις συνέντευξη από μένα. Είναι τιμητικό, αλλά εγώ μωρέ δεν δίνω συνέντευξη.
0: Καλά, καλά.
6: Να δίνω μια φορά τα δύο χρόνια.
0: Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να συμμετέχω τώρα σε αυτό το σκετσάκι που φτιάξαν εκεί πέρα για ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
4: Ναι,
0: για να...
4: τώρα κάπως.
0: Ναι, δεν υπάρχει λόγος, προχωράμε.
6: Του λέει, ναι, αυτό δεν μπορώ να σας το πω.
0: Πες
6: του λέει, λέει στην Ελίνα Παπίλα, τι θα κάνετε του χρόνου, θα συνεχιστεί το Real View, μπλα μπλα. Και λέει η Ελίνα Παπίλα, αν δεν ανανεώσεις για του χρόνου, θέλεις να κάνουμε μαζί ένα μαγκαζίνο.
4: Συγγνώμη,
6: ξέφυγε. Και λέει ο Γιώργος Λιάγκας.
0: Δεν το είπε για σοβαρά. Αλλά δεν το είπε και για πλάκα. Παιδιά, το είπε έτσι και καλά ότι έρχομαι και σας τρολάρω στο χώρο σας. Καταλαβαίνεις αυτό το κόνσεπτ.
6: Εγώ πιστεύω, έρχομαι και το πετάω και ακούτε όλοι.
0: Όχι.
6: Και έτσι θεωρώ.
0: Καλά.
6: Να σας θυμίσω κιόλας ότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά και για την Ιωάννα Μαλέσκου που πάει την Πέμπτη στον Γιώργο Λιάγκα και κατά πόσο είναι έτσι μια δοκιμαστική συνάντηση. Και έρχεται πρώτα η Ελίνα Παπίλα και πετάει αυτό. Mm. Δεν ξέρω με τι έχει στο μυαλό τη, γι' αυτό το λέω. Αν δεν ανανεώσω, λέει ο Γιώργος Λιάγκας, θα σε καλέσω στην Τίνο του χρόνου που θα κάνω χειμώνα εκεί.
3: Καλό και αυτό.
0: Να σου πω, επειδή αλήθεια, εγώ γκριτζάρω λίγο περισσότερο όταν με λέει ο Βαλεντίνο Μπρούλα.
6: Αυτά είναι τα θέματα με εμένα σήμερα, να ξέρετε.
0: Ωραία ήταν, ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστούμε, Μπρούλα.
0: Έγινε Μπρούλα μου. Λοιπόν, γελάει.
5: Γέλας, εντάξει,
0: τι να κάνει και αυτή.
4: Τι να κάνει και αυτή με αυτά και με αυτά.
0: Γιατί να κάνει.
4: Εδώ και λέει ο κόσμος, η Εβάνα.
0: Σωστά. Λοιπόν, Εβάνα, έχεις κάτι άλλο να φύγουμε, γιατί πραγματικά μας γκρίντζαρες τώρα. Κατάφερες και μας γκρίντζαρες.
4: Ναι, ντροπή.
6: Εντάξει, αύριο θα προσπαθήσω παραπάνω.
0: Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, μάπες, για ακούστε, υπάρχει το TOZI, η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, μέσα από το οποίο οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104.54 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά οι νέοι, τα έχει το TOZI. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Radio 104,6.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη, 13 Μαΐου και η ώρα είναι 8. Τα κινητά τηλέφωνα και τα social media ερευνά η αστυνομία αναζητώντας απαντήσεις για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες μαθήτριες έπεσαν στο κενό, με συνέπεια η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Γενική απεργία έχει προκηρύξει αδεδή για σήμερα Τετάρτη, διεκδικώντας μεταξύ άλλων την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαφθμόνος στις 10.30, με τους δημόσιους υπάλληλους να αντιδρούν επίσης στο νέο πειθαρχικό δίκαιο και στις αλλαγές στην νομιμότητα του κλάδου. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision κέρδισε ο Ακύλας με το Φέρτο. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 10 η ώρα. Αστρολογικά ευνοούνται επικοινωνίες και μετακινήσεις.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες αραιές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
3: The Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: Η καλή μέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
6: Ρυθμός 988.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
4: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Να πάρω εγώ τώρα την DHL. Κάτσε να δω, τα πω στον αέρα. Λοιπόν, όχι, δεν τα πω γιατί μπορεί να ακούει. Λοιπόν, ναι, ρε παιδί μου, είχα μία παράδοση. Να πω στου μάπε ό,τι σου μπορώ. Μία παράδοση εχθέ. Και... τι.
1: Απ' την άλλη, ίσχυσε το λίγο να σε ακούμε καλά, αγόρι.
0: Μια παράδοση.
2: Εντάξει, είχαν μια ωραία κόντρα. Και τη συνεχίζει η μπουκα. Έτσι μου άρεσε η μπουκα.
1: Δεν συνεχίζω να τον ακούμε ωραία.
2: Χώσε να τρελαθεί.
3: Εντάξει ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
2: Μάρε Μίτσο, πώς την ανέχεσαι την βρωμιάρα δηλαδή τώρα.
4: When heaven gets dirty, Hefnay Lab. Καλησπέρα. Εκπληκτική μουσική που παίζετε. Μήπως όμως θα μπορούσαμε να ακούμε περισσότερη μουσική. Ευχαριστώ, όλα κάποιο εκεί έξω. Και η Γιάννα, ευχαριστούμε που μας μισό στο τραγούδι με την Τέννα Σπουλίνη. Είπαμε για να αξιόμαστε τώρα. Εγώ δεν ήρθα σπίτσα να σας πω πώς θα μαγειρέψετε πατάτες, ούτε πώς θα κάνετε μελέτα. Δηλαδή, βάλε εδώ λίγο πιπέρι, μη σπασταυγώ έτσι. Γιατί ρε μαλά, θέλετε εδώ πέρα να κάνω το κουμάντο. Θα μιλάω στο γουστάρο, θα παίζω μουσική στο γουστάρο. Καραγκιόζιδες, συνεταίρου σας βάλαμε. Άμα θέλετε να ακούτε μουσική, αγοράστε κανένα δίσκο τζαμπατζίδες ή κατεβάστε τώρα, μάθετε και το download. Παπάρε. Μάθετε και το SMS.
1: Καλά τους τα
0: έχει άλλο κι άλλο έτσι.
4: Συνεταιράκια γενικώς. Ήρθα εγώ στο σπίτι σας να σας πω πώς θα βάλετε το σαλόνι, πού θα βάλετε τους δίσκους, τι ώρα θα μιλήσετε, τι τραγούδια θα μας βάλετε. Δεν ήρθα. Ή γιατί έρχεστε εδώ και μου τη χαλάτε. Σκατόψυχη. Ψηφοφόρη του Παπαγιωργόπουλου.
0: Ψηφοφόρη του Παπαγιωργόπουλου. Είναι Θεσσαλονίκη, είναι από Θεσσαλονίκη τώρα. Αλλά είστε όμως το μοτίβο των μαπών. Ναι, μέσα στην κρίνια και μέσα στην μανούρα γιατί έτσι είμαστε και στην τελική. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Αν θέλουμε να μιλήσουμε, αν θέλουμε να βάλουμε μουσική, γιατί αυτό είναι το Muppet Show. Όπως είπε και ο Γρηγόρης, κάτι κακομοίριδες εκεί που προσπαθούν να τα καταφέρουν, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Γιατί αυτός είναι ο Βασίλης Βλάχος, η Κατερίνα Μπούκα και ο Θανάσης Πασά.
5: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Η Βασίλη. Η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να σας πω ότι είναι εδώ το Τόζι, το οποίο είναι το απόλυτο εργαλείο. Πρόκειται για μια δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Η έφηβη λοιπόν, και όχι μόνο, έχετε ένα ψηφιακό σύμμαχο που σας βοηθά να ζείτε online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνήσετε τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά, τα έχετε μέσα από την εφαρμογή Tozi, η οποία είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πάμε και λίγο στους μάπες. Να πούμε καλημέρα στον Νίκο που για να ξυπνήσει το πρωί θέλει Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Θα δούμε αν θα προλάβουμε να σε βολέψουμε, φίλε μου.
0: Θα παίξει.
3: Καλημέρα.
0: Οι σαμπάρες. Να είχαν οι καρδιές σαμπάρες. Τα κυδαμπάρω.
3: Αυτό πάντα προλαβαίνουμε.
0: Έτσι.
3: Καλημέρα στην Ειρήνη μας. Καλημέρα και στη Βίκη που εντόπισε την Παρασκευή την μπούκα σε έξοδό της.
1: Γεια σου, Βίκη.
2: Ναι, σε πολύ ωραίο live. Μπράβο.
1: Ναι, είμαστε στο ίδιο live. Στο Len Mike. Χιπχοπάς, ανερχόμενος.
2: Δεν ξέρει τώρα.
0: Εννοείται.
3: Ο καθένας κλέβει ένα μικρόφωνο.
2: Όχι τώρα, ο Στόλεν είναι πάρα πολύ Γάλλος.
0: Στους ανερχόμενους πηγαίνεις επειδή όντως τους πιστεύεις ή επειδή είναι.
3: Είναι φτηνό το εισιτήριο.
0: Είναι φτηνό το εισιτήριο επειδή είναι ανερχόμενοι.
1: Όχι, αυτός μου αρέσει. Πήγα κιόλας με την εξαδερφούλα μου, την Ανδριανή και τον αδερφό μου. Τον άκουγα πέρυσι, παιδιά.
0: Πώς δεν πήγες με το υψενικό τρίγωνο Μυρσίνη και Ηρακλής.
1: Έλειπαν, είχαν πάει η Ιρλανδία.
3: Τι βαρέθηκαν
1: αυτοί. Είχαν πάει Ιρλανδία αυτοί οι δύο.
2: Εγώ στην καραντίνα τον έμαθα, τότε βγήκε νομίζω.
1: Ρε εσύ αυτός, δηλαδή πριν ένα χρόνο, τι να σας πω, είχε το 1/5 των ακροατών που έχει σήμερα. Μέσα σε ένα χρόνο εκτός.
0: Πώς τον λένε αυτόν?
1: Στόλεν Μάικ.
0: Ο κλεμμένος Μάικ.
3: Είναι για να βάλουμε Στόλεν Μάικ και
1: μωρέ,
3: θα πούμε τσουτσούλια.
1: Ξέρω,
2: όχι,
1: να...
2: όχι, εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε.
0: Ήρεμα, παιδιά,
3: δεν μπορούμε.
1: Δεν ξέρω, έχει κάτι βρυσιδάκια μέσα. Ίσως το φιλελές.
0: Πόσο χρονών είναι?
2: Μικρός, μικρός.
1: Πρέπει να είναι τύπου από το είναι το 99. Άρα 27.
2: 26, 27.
3: Και έχει το γνωστό χι το φιλελές.
0: Έχει τραγούδι φιλελές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Βάλε λίγο να ακούσουμε.
2: Α, θέλετε να βάλετε.
0: Παναγίτσα μου.
1: Νομίζω στο φιλελές δεν λέει τίποτα βαρύ.
2: Ευθύνη.
0: Ισυχία λίγο, ισυχία.

0: Ναι, τελικά είχε.
1: Και εγώ βαρέθηκα να τρώω και να χέζω.
2: Μα, το ζόντια είναι το.
1: Ενστερνίζω με το πρόβλημα αυτό.
0: Το ζόντια και είναι ωραίο, το καλύτερό του.
1: Για βάλε και το ζόντια.
3: Είναι το καλύτερό του.
0: Είναι μαζί με τον Τζαούλ σε αυτό που και ο Τζαούλ είναι ανερχόμενο.
2: Δεν πατάω, προσπαθώ να προλάβω.
1: Μην προλάβει, σου είπα εγώ, το έχω πάρει πάνω μου. Ξέρω, ή σου είπα πριν που έβριζε να μην το κάνουμε τέτοιο.
3: Τώρα με Τζαούλ θα ακούσουμε. Ανερχόμενο και αυτό.
0: Ο Τζαούλ.
2: Τζαούλ δεν είναι, είναι.
0: Όχι, είναι Zodiac Stolen Mike Τζαούλ αυτό.
2: Ναι, ναι. Αυτό είναι.
0: Για
2: δυνάμωσο λίγο. Η αρχή μπαίνει δυνατό.
1: Δυνάμωσο και βλέπουμε τώρα. Υπάρχουν βρισκές και βρισκές.
2: Όταν βγει ο Τζαούλ, κλείσει τον.
1: Ναι.
0: Ο Τζαούλ είναι τέλειος, ρε.
1: Ο Θανάσης εννοεί ότι βρίζει μόνο αυτό.
2: Στο ράδιο δεν μπορεί να ακούσει.

0: Εντάξει. Κομπλέ. Κομπλέ γιατί πάει στο πρωθυπουργό μετά.
1: Και δύο μαζί.
2: Α, λένε πολιτικά μετά.
1: Λένε διάφορα που καλό είναι να μην τα ακούσουμε τώρα εδώ. Ναι, ναι, ναι.
2: Κόψε τους λίγο για τους δύο γιατί με κουράσανε. Πολύ αυτές οι δύο αλληλέγγυες μύγες.
3: Εγώ δεν ήθελα να το βάλουμε.
2: Το ξέρω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω ποιος με κουράζει.
0: Ναι, μάπες, η φάση είναι
2: ο Θανάσης Αλγέροντι είχε ένα ηρωισμό, δηλαδή προσπαθεί να για την εκπομπή. Η άλλη τίποτα, το έργο της. Για να μην πω τι μου είπε πριν.
0: Ε, όλοι υποψιαζόμαστε.
2: Έλα, άνοιξε το, εντάξει.
3: Δεν βρίζουν όμως τα σχόλια.
2: Όχι, μην βρίζετε το Θανάση, παιδιά.
1: Ούτε εμένα, καλέ.
2: Εσύ, αρχίζει να την βρίζετε, γιατί χρειάζεσαι λίγο στρώσιμο. Λοιπόν, μάπες, αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που το παίξαμε στον αέρα. Όσο πιστεύω με τους συνεργάτες μου, όσο μπορεί να παίξει. Γιατί δεν είναι θέμα βρισιάς, το πάτε στα πολιτικά. Ναι, πολιτικά δεν θα ήθελα τώρα να το πάμε εκεί. Σε κάθε περίπτωση, χαίρομαι πάρα πολύ που ακούστηκε από τον αέρα του My Radio 104,6 και του Μάπες Show. Μπορεί να είμαστε λοιπόν κακομοίρηδες, αλλά ορίστε τουλάχιστον original μουσική ακούτε από αυτή την εκπομπή και από αυτόν εδώ το σταθμό. Λοιπόν, συνεχίζουμε 6, 9, 8, 104 και 6. Τι μας λένε, μας βρίζουνε.
0: Βλέπω κάτι.
2: Πάμε στα μηνύματα. Τότε διάβασε τα, Θανάση.
0: Βεβαίως, καλημέρα. Να πούμε εδώ στον φίλο μας το Λευτέρη που κάνει και εκείνος τις δικές του προτάσεις. Δεν του άρεσε ο Στόλεν, αλλά έχει να μας πει άλλα. Καλημέρα και στη Θεανό που λέει: πάει καλά η νεολαία, είναι τραγούδι αυτό, Χριστός και η Παναγία. Θεανό μου ευλόγησε.
2: Γεγονός Θεανό ότι δεν σ' αρέσει και δεν το καταλαβαίνει, σημαίνει ότι είναι όντως το τραγούδι της νεολαίας. Έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα.
1: Καλημέρα στο Βασίλη που λέει αλληλεγγύη στους ανερχόμενους, γιατί ρώτησε η φάση είναι ανερχόμενη. Στη Χρύσα, στη Βαρβάρα που πήγε για οπτικό έλεγχο, είχε κερδίσει το δώρο και λέει: ευχαριστούμε παιδιά για τα ωραία δώρα. Πήγα χθες για οπτικό έλεγχο και θέλω γυαλιά. Ξενέρωσα γιατί πάντα έβλεπα καλά.
0: Εντάξει, καλοφόρετα
1: τώρα. Χρόνια, ναι, ναι.
0: Ναι, δεν είναι ηλικιακό.
2: Γιατί δεν πήγε στο Γιακουμέλο, ρε.
1: Στο Γιακουμέλο πήγε. Γι' αυτό πήγε. Νομίζω γι' αυτό είπε ευχαριστώ για τα ωραία δώρα.
2: Τέλεια, τέλεια. Γιακουμέλο.gr, παιδιά, εκεί πηγαίνουμε οι μάπες. Γιατί ξέρουν και από μόδα και είναι και οπτομέτρες οι άνθρωποι. Ξέρουν και την επιστήμη του δηλαδή. Ξέρουν και τη μόδα. Και έχουν και αυτή την ωραία την προσφορά που σου κάνουν δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο και τα γυαλιά σου. Διαλέγει τα γυαλιά οράσεως που γουστάρει, τη μόδα. Τα έχει όλα εκεί. Ή αν θε τα φέρνει που σου αρέσουν, σου κάνουν δώρο άλλο ένα εντωμεταξύ. Τώρα ξέρει, οπτικά Γιακουμέλο και στα γυαλιά ηλίου. Πληρώνεις ένα και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Επισκεφτείτε το διακουμένος.gr ή τηλεφωνήστε στο 210-300-1510. Ο νικητής που θα βγει στο τέλος της εκπομπής, σε λίγο δηλαδή, και εκεί γύρω στις 9, και θα μας πει ποιο ποίημα ξεχώρισε από αυτά που θα γράψουμε, θα τσιμπήσει δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο και ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως από τα οπτικά Διακουμένος. Διακουμένος.gr ή στο 210-300-1510. Έχω και την άλλη άποψη που χαίρομαι πάρα πολύ που μας ακούνε και οι μεν και οι δε.
0: Αχα.
2: Γιατί μας ακούνε και οι αστυνομικοί και λένε αμάν πια. Λέει, όλοι λέει κατακυνηγημένοι από την αστυνομία, λέει. Χωρίς... εν τω μεταξύ είναι και γυναίκα, δεν θέλω να πω. Λέει, το καλύτερο λέει. Εν τω μεταξύ λέει, μας βρίζουν και μας έχουν γραμμένους. Δεν σιγά λέει, μας δίνουν ηλική σημασία που τους κυνηγάμε. και καταλήγει. Καλά που είμαστε και εμείς και έχουν λέει δισκογραφία στο διάλο.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Αμάντα Φούντι.
1: Έλα ρε Αμάντα, και εσύ μας έλειπες τώρα. Για πες τι
2: γίνεται.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Με την Αμάντα λοιπόν, εχθές που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, καταλήξαμε στο συμπέρασμα. Για άσχετους λόγους δηλαδή. Δεν ξέρω τι θυμάμαι τι αφορμή. Θυμάμαι τι αφορμή. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα λοιπόν, ακούστε, σε ένα συμπέρασμα που ενδεχομένως να είναι και δίδαγμα. Δηλαδή θα το πω, θα το μοιραστώ τώρα και δείτε στον καθένα ξεχωριστά αν ταιριάζει.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αν η δική του η πορεία και η εμπειρία το δικαιολογεί, το
2: ωραία,
1: στηρίζει.
3: Πρόσεχε.
1: Λοιπόν, καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι ό,τι δεν έγινε και σε στεναχω... είναι μια μορφή ουδέν κακών αμοιγές, κάθε πόδιο και καλό στα κομμενικά.
3: Ναι.
1: Δηλαδή λέει ότι ό,τι δεν έγινε και σε στεναχώρησε εκείνη τη στιγμή που δεν έγινε, ό,τι χιλόπιτα έφαγες, για μένα μιλάγαμε,
2: αχα,
1: και βγάλαμε τρεις συγκεκριμένα, τελικά κατέληξε πάρα πολύ κακά. Δηλαδή αν, τώρα, αν τελικά δεν είχε γίνει αυτό και δεν είχα στεναχωρηθεί, θα ήμουν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση βάσει της εξέλιξης των πραγμάτων με αυτή την κοπέλα. Mm. Και αυτές ήταν τρεις οι περιπτώσεις, όχι μία.
2: Έχεις και κάποια περίπτωση.
3: Σώθηκες
2: που...
1: Ότι σώθηκα.
2: Που είσαι σίγουρος ότι θα ήταν τέλειο και το χασες. Έστω μία.
1: Δεν έχω, ευτυχώς.
2: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Για να είχα μια σχέση τώρα και να είχα οικογένεια, ναι, έχω αφήσει τέτοιο πράγμα.
2: Όχι,
1: αλλά τέλειο να είμαι ερωτευμένος και να περνάω φανταστικά, όχι. Δεν
2: αυτό,
1: έχει περάσει και το
2: έφτιαξα. Αυτό καλό, όχι επαγγελματικό.
1: Όχι. Όχι. Αλλά ναι, και για να μην φαίνομαι τώρα μονοπάτως, και κάποιοι άλλοι μπορεί να το πει αυτό, ότι σώθηκα με τον Ουγγαρέζο έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση του.
2: Εννοείται, μα δεν είναι ότι φταίει ο άλλος και σώθηκες. Σώθηκες από μια φάση που δεν σου πήγαινε τελικά.
1: Ναι, αυτό.
4: Από μένα έχει σωθεί κόσμος.
1: Φου, και από μένα. Σε πόσους ψυχολόγους έχουμε γίνει θέμα συζήτηση?
4: Εγώ σε πάρα πολλούς.
1: Συνεδρία.
5: Αυτό σου σε γαργαλάει πάρα πολύ.
1: Κατερίνα, έχεις πει την ψυχή σου για μένα?
5: Εννοείται, καλέ, για όλους σας έχω πει.
1: Για μένα
4: τι έχεις πει?
1: Ναι.
5: Τι έχω πει, γενικά μπορεί να σας αναφέρω.
1: Συγγνώμη, η ψυχολόγο σου έχει κάποια άποψη για μένα. Μην πάω και τη σκάψω το γραφείο.
5: Δεν σε έχω φέρει σαν βασικό θέμα συζήτησης. Να πω ότι σήμερα έχω θέμα με τον Ουγγαρέζο, γιατί με ζόρισε. Αλλά θα τη πω πάνω στην κουβέντα ότι ο Ουγγαρέζος π.χ. μου είπε αυτό. Ο Θανάσης αυτό, ο Βασίλης αυτό.
2: Ναι.
5: Κάτι θα αναφερθώ. Αλλά
2: δεν θα πρωταγωνιστήσουμε.
5: Όχι, δεν θα πρωταγωνιστήσετε προς το παρόν.
1: Και σου λέει ωραία, 60 ευρώ. Μάλιστα.
5: Ναι.
1: Εσύ, Αμάντα, πηγαίνεις σε ψυχολόγο, δεν πηγαίνεις? Ή κάνω λάθος?
3: Όχι.
1: Α, δεν πηγαίνεις. Ναι.
2: Δεν τη φαίνεται.
1: Ήθελα να ρωτήσω, Βασίλη, ήθελα να ρωτήσω και άλλους που έχουν. Εσύ, Βασίλη, και πας. Πας. Έχεις πει για μένα? Έχεις πει,
5: αφού είσαι. γελάει γιατί ξέρει.
1: Δεν σου πω. Και τι σου έχει πει?
5: Παρετήσου.
1: Σου έχει πει άσχημα πράγματα, δεν με πάει. Δεν με χωνεύει.
3: Κοίτα, ρε παιδί.
1: Δεν λένε.
5: Δεν
1: παίρνουν θέση.
4: Δεν παίρνουν, όχι. Ναι. Εντάξει, ναι.
1: Τι? Πες τη γνώμη σου και εσύ. Δεν είναι για την ψυχολόγο της Βασιλικής.
5: Εγώ λέω να πας ένα ψι για να δούμε,
1: όχι,
5: γιατί
1: ωραία,
5: θες να είσαι αρεστός στους ψι.
1: Αυτό είναι ωραίο.
5: Έχεις άλλη ειδικότητα που θες να είσαι αρεστός εκτός από τους ψυχολόγους? Δηλαδή θες να σε πηγαίνουν οι γιατροί, ας πούμε, ή στρατιωτικοί ή πολιτικοί?
1: Γιατί μου τους πάει. Βασίλη, εσύ πας σε ψυχολόγο?
2: Εγώ έχω πάει σε ψυχίατρο, δεν έχω κάνει τύπου έτσι συνεδρίες που λέμε και τα σχετικά. Και όχι, δεν έχω πει για κανέναν, νομίζω.
5: Για να πάρεις απαλλαγή από στρατό.
4: Εγώ το είχα συζητήσει πάντως αυτό το προβληματισμό σου.
1: Ναι.
4: Ότι λέω, αυτό μου είχε πει, ότι έχει πολύ έννοια ότι κάποιες κοπέλες έχουν μιλήσει. Και τώρα το έχω και εγώ. Και μου κάνει. Μου λέει, πολύ ωραίο αυτό. Πρέπει να το διαδώσετε, γιατί έχουν πέσει λίγο στα ραντεβού τελευταία. Οπότε εμένα με ειρωνεύτηκε.
1: Ναι. Έχω περίπτωση πάντως, πριν πάμε στην Αμάντα, που τύπος είχε εξωσυζυγική σχέση και η ψυχολόγος της εξωσυζυγικής σχέσης της είπε ότι η συμβουλή μου είναι να το αφήσεις αυτό. Είναι ένα τοξικό πράγμα, μια συνθήκη η οποία σε χαλάει. Mm. Δεν σου κάνει καλό. Όχι ηθικά. Ουσιαστικά μέσα σου σε κατατρώει αυτό και όπως το βλέπω δεν έχει και κανένα. Δεν θα έχει και καμία καλή έκβαση.
2: Έχει πάντως πολύ μεγάλη
1: σημασία.
2: Κάτσε να
1: τελειώσω,
2: δεν τελειώσω. Α, συγγνώμη, νόμιζα
1: ναι, και αυτός, και τον χωρίζει τέλος πάντων, τον παντρεμένο. Και πήγε αυτός και τραμπούκησε την ψυχολόγο.
3: Νόρις.
1: Φοβερό.
5: Mm. Ναι, μωρέ.
2: Καμιά φορά.
1: Τι ναι, μωρέ.
2: Χρησιμοποιούμε τους ψυχολόγους για αυτά που θέλουμε εμείς και πάμε και λέμε και αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή, πάω εγώ, λέω και μετά σου έρχομαι έτοιμος από αυτά που μου είπε ο ψυχολόγος, αλλά εγώ δεν του έχω πει τα πραγματικά μεταξύ μας.
4: Καλέ.
1: Είσαι στην πηγή του προβλήματός μου. Αυτό λέω εγώ. Δεν τα έχω με τους ψυ. Τα έχω με τον άλλον που τα λέει όπως θέλει. Δηλαδή, τα έχω με την έλλειψη δικής μου οπτικής. Αν θες να κάνεις κρίση, αλλά εδώ οι Βασίλειοι δεν κάνουν κρίσεις.
2: Συνήθως όχι. Συνήθως σου λέει για σένα.
1: Αν θες να κάνεις κρίση, μην μου βγάζεις αυτό που σε πληρώνει ότι έχει δίκιο. Αν θες να κάνεις κρίση. Και εμένα που δεν άκουσα την άποψή μου ότι είμαι λαλάκας.
4: αυτά που μας λένε οι ψυχολόγοι είναι, συμβαίνει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει και με τις σχέσεις μας. Τσακώνεσαι με τις
1: σχέσεις.
4: Συμβαίνει
1: να συμβαίνει, έχεις δίκιο.
4: Τσακώνεσαι με τις σχέσεις σου, σου λέει κάποια πράγματα, εσύ ακούς και καταλαβαίνεις αυτά που θες να ακούσεις.
1: Ναι, ναι.
4: Και το ίδιο είναι και στους ψυχολόγους. Σου λέει ο ψυχολόγος Α, Β, Γ, σου δίνει όλες τις επιλογές, αλλά εσύ θα ακούσεις αυτό που σε δικαιώνει μέσα.
1: Σωστό. Ένα όμως αυτό που λες. Ο Βασίλης λέει άλλο. Λέει ότι εσύ τροφοδοτείς τον ψυχολόγο με τα δικά σου. Για να πάρεις αυτό που θες.
2: Ναι, οριακά κατευθύνεις και δεν είναι όλοι σε θέση να το καταλάβουν, ας πούμε, και να το ελέγξουν.
1: Γι' αυτό πρέπει να είσαι. Δεν πρέπει, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να διαλέγεις πιο ψυχολόγο που να είσαι πιο ευφυής από αυτόν.
4: Παιδιά, δεν έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει με την ειλικρίνεια. Εγώ όταν πήγα στον ψυχολόγο, λέω και άδεις, Α, Β, Γ, Δ. Τα έκανα.
1: Εσύ τα πες όλα, όλα για να φύγουν όλα στο πεντάρικο, για να μην πληρώσεις ξανά.
4: Όχι, δεν αυτό.
1: Σκάζει λοιπόν, 60 ευρώ θα στα πω όλα από την αρχή που γεννήθηκα μέχρι τώρα για να τελειώνουμε. Λοιπόν.
4: Όχι, για να έχει μια εικόνα, ρε φίλε.
5: Να είσαι έτοιμο, ρε παιδί μου, να πα και να πει θα εκτεθώ. Θα φανερωθώ. Γιατί είναι, αυτό, που λέει, είναι αυτό που λέει ο Βασίλης, ρε, ότι το χρησιμοποιεί για την εκτέθεση. Κάτσε λίγο.
4: Αν μου απαντήσουν στα πάντα σε τρία ραντεβού, λέει εντάξει, 150 ευρώ.
1: Ναι, ρε μάν, αφού
4: σε ξέρω. Καλά, λέω,
1: σε ξέρω, ρε μάν μου. Ρε αγοράκι μου.
4: Πάμε πάρουμε καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε, έλα, μάντα, sorry.
3: Λοιπόν. Και τι δεν έχει σήμερα. Να ορίστε, εδώ πέρα είναι ψυχανάλυση αυτό το
1: σήμερα. Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα, Μάντα, ε. Εάν σου πω ότι ναι, έχω χεστεί πάνω μου, ενώ δεν ασχολούμαι κιόλας.
3: Έχει από όλα. Χθες ήμασταν καθυλωμένοι με Eurovision, σήμερα θα έχουμε τα μάτς τελικούς. Και πάει λέγοντας, νομίζω όντως ξεκινάμε με το μάτς το πιο ενδιαφέρον, γιατί ο νικητής του Βαλένθια Παναθηναϊκός σήμερα θα πάρει και το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four.
2: Τέρμα τα ψέματα.
3: 10 λοιπόν.
1: Εγώ
3: τίποτα βράδυ...
1: τον κουμπάρο μου τον Λυλή σκέφτομαι, που έχει δύο παιδιά στο κεφάλι. Τη γυναίκα του. Εντάξει, είναι και με τα φεγγάρια τη αυτή. Μία στο κεφάλι, μία εκείνο είναι στο κεφάλι τη. Έχει και τη δουλειά, έχει όλα αυτά τα. Έχει, φοβάμαι, μη σκάσει. Πάρε το χάπι σήμερα, Λυλή.
3: Δίαιτα κάνει ακόμα.
1: Προσπαθεί. Τι να κάνει.
2: Έχει το χάπι.
1: Μου λέει προχθές, τον είδα προχθές, ήταν. Μου λέει, πώς με βλέπεις. Τίποτα.
2: Ίδιος.
1: Τίποτα. Λέει, δεν έχω χάσει 4 κιλά.
2: Έτσι μου λέει και η μάνα μου.
1: Κούρε μάνα του.
2: Και μετά πιάνει την μπλούζα, την τραβά και λέει, πλέον τα ρούχα.
1: Ρε κουμπάρε του λέει.
3: Τέλος πάντων. Μα έχει τόσα ζόρια ο άνθρωπος, να έχει και ναι. Αυτό.
1: Πάρε χάπι σήμερα, Λυλή. Πάρε χάπι. Έλα, πάμε.
3: 10 η ώρα αναμετρώνται οι δύο ομάδες με στόχο τη νίκη πρόκριση στην Ισπανία. Τίποτα άλλο δεν λέω. Αυτό
2: φτού, φτού.
3: Αυτό το σημερινό και μετά τέλος. Μετράμε από αύριο αντίστροφα για το Final Four την άλλη εβδομάδα. Αυτό είναι. Για πότε θα φύγει και θα λέμε ο Τάδε πήρε την Ευρωλίγκα. Να δείτε πώς θα φύγει νερά.
1: Ποιος το λέει αυτό. Τώρα
3: ξεκινάνε. Έχουμε... Την άλλη εβδομάδα έχουμε Final Four.
1: Τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα.
2: Τα δύσκολα είναι τώρα.
1: Είτε με τη μία, εκδοχή, σήμερα. Είτε με την άλλη. Δηλαδή, είτε πάνε και οι δύο ελληνικές ομάδες εκεί και παίξουν στον τελικό. Είτε δεν πάνε και παίξει μόνο Ολυμπιακός. Και στις δύο περιπτώσεις έρχονται πράγματα, έρχονται δύσκολες.
3: Ναι,
1: και
3: αλλά δεν με τιμά που το λέω. Γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα. Νεράκι θα φύγουν. Δηλαδή είναι
1: δεν ξέρω,
3: τώρα
1: ότι θα έρθουν γρήγορα, θα έρθουν. Αλλά δεν ξέρω αν θα φύγουν γρήγορα.
4: Αυτό θα μείνει για πολύ καιρό.
1: Ναι, γιατί θα μείνει στίγμα, θα μείνουν αυτά. Φοβάμαι πολύ, εγώ φοβάμαι. Τέλος πάντων.
3: Ή μπορεί να μείνει και ως κάτι πάρα πολύ όμορφο.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Καλά κάνεις και το λες, ναι, γιατί υπάρχει αυτή η εκδοχή. Ναι,
2: ναι, Μάντα.
3: Οπότε είναι το σημερινό και μετά είναι το άλλο Σαββατοκύριακο. Παρασκευή, Κυριακή. Αυτά.
2: Τίποτα, τελειώσαμε.
3: Ναι, ναι, τελειώνει, τελειώνει, τελειώνει. Πάμε για Μουντιάλ, Ντουγρού. Επίσης σήμερα έχει και μπάσκετ play-offs τον Ολυμπιακό με τον Κολοσσό που παίζει η Basket League για τα εγχώρια, γιατί είναι και αυτό όταν τελειώσουν τα της Ευρώπης θα έχουμε και τα δικά μας εδώ.
1: Πάντα ήταν
3: μετά
1: αυτά τα ρέστα, όποιος έπαιρνε την Ευρωλίγκα, ναι, ναι, μετά ναι. Ήταν και το πρωτάθλημα, οπότε προσπαθούσε να σώσει και την αξιοπρέπειά του αυτός που την έχασε.
2: Σωστό.
1: Και έχει γίνει και αυτό, παράδει. Δηλαδή είχα τότε, στο Παρίσι θυμάμαι τότε πήρε το Final Four ο Παναθηναϊκός, γύρισε πίσω με τον έλα, με τον μαύρο τον NBA τον που σηκώθηκε και έφυγε μετά. Έλα τώρα. Ποιος ήταν μωρέ που πήρε το Παρίσι? Ο Ντομινίκ Βίλινς. Με τον Ντομινίκ Βίλινς το παίρνει ο Παναθηναϊκός το Final Four και γυρίζει πίσω και παίζει με τον Ολυμπιακό και τρώει στο κεφάλι 35 πόντους. Και του παίρνει μέσα στο σεφ ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Ο Ντομινίκ Βίλινς έφυγε όμως. Μετά το ευρωπαϊκό σηκώθηκε και έφυγε αυτός.
2: Ναι.
4: That's life.
2: Είχε αλλού να πάει.
1: Ο κουμπάρος μου λέει, λοιπόν, 6,5 ρεμάν έχω χάσει. Έλα, ένα χειροκρότημα για τον
5: κουμπάρο. Μπράβο, ρε εσύ.
2: Μπράβο, μπράβο.
5: Καλή συνέχεια και.
1: Ξέρεις τι, τα χάνει υγιώς, δεν τα χάνει σαν και εμένα που δεν τρώω.
5: Κάνει απώλεια και συντήρηση μαζί.
1: Μπράβο.
5: Για να μπορέσει να τα κρατήσει. Μπράβο.
1: Και λέει ο Λύση, έχει βάλει διπλή υπενθύμηση σήμερα. Το πήρε 7 και 4 το πρωί για σιγουριά το χάπι και θα το ξαναπάρει συγκεκριμένα πριν το μάτς, συγκεκριμένη στιγμή για να βαρέσει το πικ του χαπιού. Το πικ του μάτς.
2: Ρε τι πάθαμε.
1: Μα ξέρεις τι, μερικοί άνθρωποι.
2: Θέλει μελέτη.
1: Είναι η ζωή τους αυτό. Τώρα ο Γιώργος όντως περιμένει να χαρεί ή να στεναχωρηθεί από αυτό.
2: Βέβαια.
1: Έτσι είναι, καλός ή κακός, έτσι είναι. Τι κάνουμε τώρα.
2: Όχι, όχι, το δεχόμεθα.
1: Ναι. Άλλοι κάνουν.
3: Το χάπι, εγώ πάντως λέω να το πάρει πριν.
1: Πριν θα το πάρει, με αυτό σου λέει. Για να είναι σε δράση το χάπι. Αυτό, σου
2: αυτό
1: λέει.
2: Όχι μόλις του ήρθε ο στούμφος.
1: Έχει βανέμπρο. Το έχει ο ντρούχος μου του.
2: Ναι.
3: Γιατί εγώ αυτό κατάλαβα, ότι το έχει προγραμματίσει πάνω στο ντουβρουτζά.
2: Όχι σαν εσένα που περιμένεις να φτάσει στο προχώρητο και μετά βγαίνεις για περπάτημα.
1: Δεν είναι και η ίδια ηλικία. Δεν είναι και η ίδια ηλικία, άλλο τώρα είναι.
3: Καλά, κοντοζυγώνω κι εγώ.
2: Αχ, Δημήτρη μου, μην νομίζεις κι εγώ με την Αμάντα που είμαστε ίδια γενιά. Άμα καβατζάρει τα 30 ο άνθρωπος. Όλα είναι ίσωμα μετά, δεν έχει γυρισμό.
3: Απρόβλεπτα μετά όλα.
1: Πάμε, άντε να δούμε τι θα γίνει. Δεν θέλω να ρωτήσω προγνωστικά, δεν θέλω να ρωτήσω τίποτα. Ούτε κατάσταση ομάδων, τίποτα. Πάμε να δούμε, μακάρι να περάσει. Όχι επειδή με Παναθηναϊκό. Η ελληνική ομάδα.
3: Έχει αυτό. Και άλλο τώρα.
1: Τι
3: έχει
1: άλλο
3: και είναι. Ποδόσφαιρο, playoffs. 7 και μισή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εντάξει. Οκ. Okay, ό,τι και να έχει γίνει, μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει κλειδώσει τέταρτη θέση, ο Ολυμπιακός να έχει το κίνητρο της δεύτερης ή τρίτης. Αλλά ένα ντέρμπι είναι πάντα ένα ντέρμπι.
2: Κανείς δηλαδή, δεν τα αφήνει έτσι. Κάτι...
1: Πάντα.
3: Ναι. Είναι αυτό που έλεγες και λίγο πριν. Πέραν του τίτλου, έχει να κάνει και με το αποτέλεσμα τώρα το ντέρμπι. Και την ίδια ώρα, 7:30 επίσης, είναι και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή και ο Ολυμπιακός έχουν το κίνητρο το αγωνιστικό για τις θέσεις 2 και 3, όπως έχουμε πει. Και έχουμε και ένα πόλο ανδρών, κερασάκι στην τούρτα, για τους μερακλείδες που δεν θέλουν, ρε παιδί μου, σου λέει, να δουν μπάσκετο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ναι,
3: θέλουν
1: ωραία.
3: Να δουν πόλο.
1: Άλλο μάτς να πούμε. Ναι.
3: Ας δουν 9:30 Champions League, πόλο ανδρών, Μπρέση Ολυμπιακός. Υπάρχουν και αυτά. Ναι. Έχουμε απ' όλα δηλαδή σήμερα. Και μπάσκετ Ευρωλίγκες, και μπάσκετ League, και Super League. Και ο καθένας ας δει ό,τι θέλει.
1: Να μην τα δει, τα αντίζεσαι, θα δούμε ό,τι θέλουμε. Ναι,
3: ό,τι θέλετε.
1: Σας δίνω αυτό
3: το ελεύθερο.
1: Έχουμε και εμείς αγανακτισμένες αυτήν εδώ την εκπομπή.
3: Ναι. Σας δίνω σήμερα το ελεύθερο.
1: Ναι.
3: Cheat day. Ναι. Λοιπόν, υπερχότητος διαιτητής, βοηθός διαιτητή βασικά,
2: ναι,
3: ο οποίος δεν είχε πει στη γυναίκα το ότι θα πάει σε αγώνα. Όμως
2: για δουλειά! Μάτς...
3: Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν το είχε πει.
1: Δεν
3: τώρα,
1: ενημέρωσε.
3: Σαν το Σάκη
1: το Παπαμιχάλη τον Νιχολίπτη που πήγαμε προχθές να φάμε στο γείτε μας στον Συρίγο και έβγαζε φωτογραφίες στα φαγητά για να τα στείλει στη γυναίκα του για επιβεβαίωση ότι έχω βγει με τα παιδιά. Και πριν τα φάμε, δεν έβγαζα εγώ να ανεβάσω για ινσταγκραμικούς λόγους τέλος πάντων. Και έβγαζε ο Παπαμιχάλης για να τα στέλνει στη γυναίκα του ότι είναι με τα παιδιά. Ότι δεν είναι με. Δεν ξέρω με κάποιον
5: γιατί
1: άλλο.
5: Γιατί έπρεπε πριν τα φάτε.
2: Γιατί μετά τι θα δείχνει, τα πιάτα.
5: Σωστά και αυτό.
1: Σωστό, όχι, για να σου δείξω. Να σου πω, για να έχει και τη δικαιολογία ότι στέλνω και λίγο τη συνταγή. Όχι ότι τρώω παντόφλα τώρα. Ουσιαστικά όμως ήταν το σύνθημα ότι είμαι εδώ με τα παιδιά, δες κιόλας.
4: Ρε τον έρμο.
1: Έρμος, ναι.
3: Ο βοηθός διαιτητή λοιπόν. Δεν είχε ενημερώσει, δεν είχε πει. Ξέρω εγώ τώρα, μπορεί να ήθελε η γυναίκα του να κάνουν κάτι άλλο και να πει εκείνο ότι.
2: Δεν μπορώ, θα πάω να έχω υποχρέωση.
3: Ναι. Το μάτσο όμως είχε τηλεοπτική μετάδοση.
2: Δεν θα είχε.
3: Και όταν το κατάλαβε, άρχισε να βάζει το σημαίακι μπροστά του για να κρυφτεί. Στην παρουσίαση των ομάδων. Και φυσικά. Viral το βίντεο. Μόνο να δει το διαιτητή που βάζει το σημαίακι μπροστά για να μην φανεί το πρόσωπό του. Εντάξει, δεν υπάρχει.
2: Είναι όντως για τη γυναίκα του. Μην χρωστάει σε καμιά εφορία αυτός.
5: Ναι, γιατί εγώ λέω αυτός ήταν τόσο σίγουρος ότι η γυναίκα του θα έβλεπε το μάτς.
1: Νέος.
5: Μάλλον.
3: Γιατί όχι, μπορεί για να τσεκάρει.
1: Νέος κολφλέιερ.
3: Λέει, κάτσε να δω, πού είναι αυτός.
5: Ναι, καλά λες.
3: Ναι, κάπως έτσι, κάτι αντίστοιχο. Ορίστε.
4: Εγώ του έχω φέρει ένα άλλο του Μίτσου που του αρέσουν αυτά τα οικονομικά της εξέλιξης. Να σου πω. Το θυμάσαι τον Σέρχιο Ράμος.
1: Ναι,
4: την παιχτούρα τη Ρεάλ Μαδρίτη. Το 96 μπήκε στη Σεβίλη σαν παιδάκι, 12 χρονών. Το 2004 έκανε τον ντεμπούτο του, ξαναγύρισε το 23, υπέγραψε τα 37 του για να κλείσει την καριέρα του και χθες με 450 εκατομμύρια αγόρασε τη Σεβίλη.
5: Τι λες καλέ.
4: Τόσα λεφτά, παιδιά, βγάζουν.
5: 450 εκατομμύρια.
4: 50 εκατομμύρια. Ο Σέρχιο Ράμος έγινε πλέον, έγινε ο holder της Σεβίλη, ο πρόεδρος.
2: Τώρα θα το πω. Θα τα χάσει και αυτός σαν άλλους και άλλους που επένδυσαν σε ομάδες και δεν ήταν πολύ δυνατοί.
1: Ναι. Από το Ρέμος στο Ράμος. Το...
3: Η οποία είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, Σεβίλη, έτσι.
1: Τα βλέπεις.
5: Α, ναι.
2: Τα ακούς, θα ένα σπασά, κουτσά.
1: Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
4: Θα την ανεβάσει, παιδιά.
1: Άλλο. Γατάκια, όταν τα έκανε αυτά ο Ρέμος και τον ήπιε, τώρα το κάνει ο Ράμος και τον πιει.
4: Το έκανε όμως και ο Μπέκαμ και πέτυχε. Το κάνει και ο Κριστιανό Ρονάλντο, λέει, θα αγοράσει. Πολλοί παίκτες αγοράζουν ομάδες πλέον.
2: Παιδιά, πιστεύω που... ο Κριστιανό Ρονάλντο δεν έχει πάτο τα λεφτά.
1: Είδατε που ο Κριστιανό Ρονάλντο ήταν στην Αλ Νάσερ, το έδεσε αυτό ο Αμάντα και του φωνάζουν από την κερκίδα, αρχίζουν να το φωνάζουν Μέση. Και του κάνει αυτό πείτε τα, του δίνει έναυσμα να συνεχίζουν και μετά βέβαια ξύνει τα χαμνά του μία.
2: Καλά κάνει.
1: Επιδεικτικά. Σε ευχαριστούμε, Αμάντα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day!
3: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι!
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Μα το σημάδι.
6: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
7: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
6: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου.

0: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
1: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Δεν την αντέχω. Θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
8: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου? Ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
7: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
9: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
10: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
11: Στείλτα για τα καλά.
12: Ρυθμός 988.
13: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
14: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί.

0: Βραδιά ποίησης.
1: Εντάξει, είσαι άνοιξε το παράθυρο πριν φύγεις.
2: Συγγνώμη.
1: Συγχωρεμένος.
2: Ο Φράπες.
1: Γελάει, ρε. Ρε μπαίνει γελά.
3: Γελάω με το Θανάση που ουρλιάζει και τον ακούμε απ' έξω και σηκωνόμαστε και ερχόμαστε. Είναι το σύνθημά μας. Για να έρθουμε εμείς.
1: Αν είχατε το νου σας ότι μάλλον τελειώνει το break κάποια στιγμή και πρέπει να έρθετε, όχι, ε. Παίρνουμε το Θανάση με την αγριοφωνάρα του να χτυπήσει κουδούνι.
3: Ναι. Είναι αλήθεια το κουδούνι.
1: Λοιπόν, Μάπες, θα επαναλάβω γιατί δεν ξέρω να σας το είπα. Το επαναλαμβάνω για σιγουριά.
4: Για μας, για μας.
1: Είναι κάτι που σας συμφέρει, θα λέει κάποιος. Σας αφορά, θα λέει κάποιος άλλος. Σε κάθε περίπτωση, σας μιλάω για τη ΔΕΗ. Ναι, τη ΔΕΗ που έχει κανονίσει όλες αυτές τις προσφορές για σένα που ακούς αυτή τη στιγμή. Εσένα που έχεις καλώσει πάνω στο ματάκι που έχεις κρεμάσει από το καθρέφτη του αυτοκινήτου. My ΔΕΗ στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και έχεις από About You ρούχα με 20% έκπτωση, μάγκας. Έχεις 10 ευρώ κουπόνι από eFood, να ψαμουκωθείς που λέγει η μάνα μου. Και φέρει σκάνερ εισιτήρια 20% έκπτωση. Τώρα που είναι και όχι μετά. Θα έρθει ο Κικίλιας να μας πει το διορθώσαμε και ρίξαμε τις τιμές.
4: Σας παρακαλούμε, κύριε.
1: Έγινε. Σήμερα η βραδιά πίση το πρωί έχει θέμα το σκαμνί. Παρακαλώ. Ουρτ. Ποιος θα ξεκινήσει?
3: Ποιος θα ήθελε?
4: Ποιος θα ανέβει στο σκαμνί να πει το ποίημα του?
1: Να ξεκινήσω εγώ γιατί βλέπω ότι ο Θανάσης εδώ πέρα έχει πάρει φωτιά ο στυλός.
3: Ο στυλός.
1: Θα διαβάσω το ποίημα μου το σκαμνί από την ποιητική μου συλλογή Φακές με ρύζι.
4: Δυναμωτικό.
1: Στη σκαμνάρα μου φώναζε η μπούκα. Έτσι όπως σας το λέω, είπε η Τζουτζούκα. Στο σκαμνί θα κάτσω, θα με στείλει φυλακή. Για ένα μουλού σουβλάκι θα σαπίσω εκεί. Βγάζει γλώσσα, πάει κόντρα, βρίζει σαν εργάτης. Για μήνες θα χρωστάει τα κοινόχρηστά της.
4: Πάλι.
1: Χύθηκε καφές, τρέξαμε για χαρτί. Κι η μπούκα με εκείταζε σαν από το Τζιμπουτί. Ένα σπίτι μπάχαλο μας είπε ο Θανάσης. Με πορτατίφτο δονητή είναι να ιδιάσεις.
3: Δεν έχει μπει σπίτι μου να πω εγώ εδώ.
1: Όντως.
3: Ναι.
1: Καλά ρε και τι λες μου φες.
3: Καλά είναι δυνατόν να είχα πορτατίφτο δονητή.
4: Από πού φωτίζει αυτό το πορτατίφτο.
2: Μ' αρέσει να σας βάζω να τσακώνεστε, sorry.
4: Και να ρωτήσω και κάτι άλλο.
1: Μετά τα μας λέμε ανακατόστρα, λες δεν είμαι ανακατόστρα, δεν είμαι, όποτε είσαι και
3: το δεχτήκατε δηλαδή.
4: Έχει καπελάκι αυτό από πάνω.
2: Το είπα πολύ ωραία γι' αυτό.
1: Ο Βασίλης
3: τώρα μην μου βάζετε ιδέες και κάνω καμιά νύχτα. Πώς το λένε αυτό που φτιάχνεις πράγματα με τα χέρια σου, καλέ?
2: Χειροτεχνία.
3: Χειροτεχνία.
2: Στα ξαδερφάκια μπορώ να σου δείξω, μπορεί να μπει μπαταρία από κάτω, αλκαλική.
4: Φτιάξει κανένα τέτοιο δύο μέτρα τα πέδου.
1: Γιώργο Κουρδογλανιάν, δεν ξέρω αν είσαι περήφανο για τη φίλη σου.
3: Σίγουρα θα υπάρχουν παιδιά.
4: Σας στείλω στις ΔΕΗ ρε μέσα στο σαλόνι.
1: Πάμε.
4: Ταντάν.
1: Πάμε.
4: Πάω στο ποίημα μου με τίτλο Το Σκαμνί. Είναι από την γνωστή ποιητική μου συλλογή Τα Ερωτικά. Επανερχόμαστε σε αυτή. Δώσε μου ένα σκαμνί να πάω να πιάσω το σταμνί. Να βγω στη βρύση για νερό. Χτες είδα ένα ωραίο νεαρό. Κρατούσε και μια μάνικα. Φορούσε κοντομάνικα. Η μπλούζα του είχε βραχή.
1: Ωραίο.
4: Το παρατήρησα από την αρχή. Δεν ήθελα να καρφωθώ. Κοιτούσα διακριτικά. Μην προδοθώ.
1: True story είναι, Βασιλευτό.
4: Ναι. Έρχεται και μου μιλάει. Λίγο η μάνικα με πιτσιλάει. Μου λέει, θες να με ποτίσεις? Τη μάνικά σου να δροσίσει.
1: Να βάλω πάλι τζάουλ.
4: Του λέω, ναι παρακαλώ. Παρατήσαμε τις στάμνες και τρέχαμε για τσόκελο.
2: Τσόκελο και άλλοι το και δεν πήγε σε καλό.
1: Θανάση. Λοιπόν, πάμε.
3: Κι εγώ μπορώ.
2: Έλα,
1: Θανάση, σταμάτα να γράψει ποίημα.
2: Τελείωσα.
1: Είναι μια ενότητα, δεν είναι πραγματική βραδιά.
2: Όχι,
1: ποίησης.
2: Είναι ιστορία. Είναι αληθινή ιστορία.
4: Α, πάλι.
2: Δικιά μου και του πατέρα μου. Θα πρέπει να τη διαβάσω.
3: Να. Θε να διαβάσει ή να κλείσει.
2: Πρέπει να διαβάσω.
3: Να πάμε ρολόι.
2: Πρέπει να διαβάσω.
3: Θα απαγγείλω το ποίημα μου Σκαμνί.
1: Ναι.
3: Από την γνωστή συλλογή μου, δεν χρειάζεται να έχουν όλα νόημα.
2: Σωστό, σωστό.
4: Ας έχει και κανένα.
1: Ναι, ας έχει όμως τα σημαντικά, ας έχουν, Κατερίνα μου. Ναι. Έβγαλες και τον νόμο έξω τώρα.
3: Έχω τώρα αυτή, είναι έτσι, βρίσκω θερμοκρασία μόνο. Τι να κάνω.
2: Σαν τη Σαφ.
1: Θες όντως να σου πω τι να κάνεις.
4: Έχεις κάπου ένα θερμόμετρο.
3: Έτσι μπορώ να βρω θερμοκρασία. Τι σας ενοχλώ?
4: Ναι, είναι σαν το πόδι από το πάπλωμα.
3: Ναι, μπράβο ρε Βασίλη.
1: Γαμώ το.
3: Λοιπόν.
1: Έλα.
3: Λοιπόν. Μου είπες να ανέβω.
1: Έλα,
3: μου είπες να ανέβω σπίτι σου και δεν είχες ούτε σκαμνή. Λες από αλληλεγγύη, καθόμαστε καταΐ. Σαν να διαμαρτύρεσαι και είσαι τόσο hot. Το νόμο μου έξω βγάζω. I like you a lot. Απ' τη σκαμιά του, απ' τη σκαμιά του κήπου μου σου δίνω όλα τα σκάμνα. Σκάμνα να ξέρετε λέμε εμείς τα μούρα.
1: Ναι.
3: Αν και κάπως πριν με πλήγωσες που με είπες χαμούρα. Λευτεριά σε όσους είναι στην κίνηση, σε όσους περιμένουν την άδεια, σε όσους τον συνάδελφο συχαίνονται και τη βγάζουν στα μπάρια. Λευτεριά στο συνδυασμό φέτα με καρπούζι και στον ανανά με πίτσα. Λευτεριά και σε μένα, ναι, που σε περιμένω ρε Στελίτσα.
1: Εσύ περιμένεις τη Στελίτσα, τη ζωγραφού.
3: Plot twist δεν είναι.
1: Α,
3: αυτό.
1: Γιώργο, πες η Στέλλα, θα την πάρω διάβολα.
4: Μη, όχι.
1: Καλά, καλά.
2: Ντροπή.
1: Εντάξει, εντάξει. Να μου στέλνει ξεχωριστά τα mail, όχι να μου τα στέλνει αλυσίδα, γιατί δεν μπορώ να τα ανοίγω το προηγούμενο το προηγούμενο. Ξέρει όπως τις έχω πει. Είχα το ξέχασε τώρα. Γιώργο, σου είχε ξεφύγει η κατάσταση, ε.
3: Εγώ ωριακά περιμένω να απαντήσει τώρα, να πεταχτεί από
1: λοιπόν,
3: κάπου.
1: Βάλε τώρα.
2: Θα έπρεπε κανονικά.
1: Ίσως στην κατάσταση.
2: Να κλείσω.
1: Ναι.
4: Λοιπόν. Κλείσε με αυτή την έτσι special edition της βραδιάς ποίησης. Θανάσης Πασάς, το αφήγημα.
2: Λοιπόν. Θα πρωτοτυπήσω σήμερα και δεν θα μιλήσω για μένα. Θα μιλήσω για ένα τραύμα του πατέρα μου.
1: Για τον Κυρτάκη.
2: Για τον Κυρτάκη. Το ποίημα λέγεται.
1: Ο παπά, έχω πει news πριν. Γιατί θέλω να το πει μετά, σερή να μην σε διακόψω.
2: Ωραία,
1: ο Γιώργος Κολανιάν μου δίνει, παιδιά, σοβαρή πληροφορία που θα σε πάρω διάλογο, Κατερίνα. Δημήτρη, κάτι για διακοπές τον Ιούλιο, μου έλεγε η Μπούκα.
3: Μάλλον για αυτές που θα πηγαίνουν μαζί.
1: Ξέχασέ το.
3: Όχι ρε, εγώ τίποτα.
1: Ξέχασέ το.
3: Ποιο?
1: Τέλος. Πάμε, Θανάση μου. Κυρτάκης.
4: Η αλληλεγγύη πάντως του My Radio 104,6.
3: Ναι ρε, ναι.
1: Σημαντική. Πάμε.
2: Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή με τον πατέρα μου στην Ταράτσα. Και το ποίημα λέγεται Το κόκκινο βρακί.
4: Σαν έβαζε συχνά ο μπαμπάς Ταράτσα.
2: Είχαμε Ταράτσα στο χωριό, καθόμασταν και τα λέγαμε.
1: Ενώ στην Αθήνα έχετε κεραμίδια.
2: Δεν έχουν μπαλκονάκι.
4: Πάνε τις κλειδώνουνε μωρέ κομπλεξικοί.
2: Ναι,
1: ναι σωστά.
2: Πάνω στο μπάρμπα, το παλιό σκαμνί, κάθισε η θεία Τούλα με ένα κόκκινο βρακί.
1: Ισχύει αυτό? Υπάρχει θεία Τούλα?
4: Που μεγάλωσες
2: ναι,
4: πουλάκι.
2: Ναι, ιστορία, άσε με να την τελειώσω.
1: Sorry.
2: Πάνω στο μπάρμπα το παλιό σκαμνί, κάθισε η θεία Τούλα με ένα κόκκινο βρακί. Εγώ είμαι ο πατέρας μου. Της λέω Τούλα, μαζέψου ρε εσύ. Σε κοιτάει το παιδί. Και προς μεγάλη μου ντροπή,
1: ναι.
2: Φώναξε και αμέσως την έπιασε μια ταραχή. Ντράπηκε πολύ. Ξάφνου ακούστηκε ένα κρακ δυνατό, σαν κεραυνή. Κιτούλα ευρέθηκε κάτω από το σκαμνί. Με τέντα το πόδι φαινόταν το βρακί. Την έπιασε, τη σήκωσα για να μην πονάει άλλο στο κολλί. Και εκεί παρατήρησα το παιδί που κοιτούσε με μάτια γουρλωτά το κόκκινο βρακί. Αμάν! Είδε το παιδί, φώναξε η θεία η Τούλα Ισαβή. Θανάση μου, αμέσως λέω, βρε τι έπαθες ρε εσύ? Και μου λέει, τίποτα μπαμπά, κάτι ένιωσα στα χαμηλά. Πάω να τσεκάρω τι συμβαίνει στο βεσέ. Και κάπως έτσι τελείωσε το κομμάτι το παιδικό και άρχισε το επίπεδο το πειραματικό.
1: Να σου πω κάτι. Η Μπούκα κρατάει το κεφάλι της.
4: Δεν έχεις πάει να τσεκάρεις ποτέ βεσέ?
2: Ποτέ.
3: Για θεία Τούλα που πέσε κάτω.
1: Λοιπόν,
4: ξέρεις τι, Κατερίνα μου, κάποιες άλλες εποχές οι αναφορές που είχαμε, αγόρια και κορίτσια,
2: ήταν
4: ελάχιστες. Ό,τι είχες μπροστά σου πρέπει να το εκμεταλλευτείς.
1: Λοιπόν, οφείλω να ομολογήσω. Οφείλω να ομολογήσω ότι το δικό μου ήταν το χειρότερο. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλά και τα τρία τα δικά σας. Ίσως έπαιξε και το ότι το είπα πρώτος εγώ.
4: Ναι, αυτό πάντα.
3: Αυτό φταίει,
1: αλλά
3: ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν ήταν καλύτερο.
4: Σε παρέσυρε η κόντρα με το σκαμνί της Κατερίνας.
3: Ισχύει.
2: Η θεία Τούλα, γιατί με ρωτάνε εδώ, εντάξει, ήταν το λεγόμενο cougar.
4: Ναι.
5: Πολύ δυνατή.
4: Μπράβο,
3: Θεία Τιντούλα.
4: Να ρωτήσω κάτι.
2: Ίσως να άλλαξα λίγο το όνομά της.
4: Καλά, φυσικά εννοείται. Ναι. Ήταν εξαγχιστίας.
5: Όχι.
4: Α.
3: Όχι, τύπου τι.
5: Κατάλαβε,
2: ήταν
5: τι
2: οι κολλητές που έγιναν.
1: Εξαγχιστίας, καταλάβες τι λέει. Να είναι η γυναίκα του θείου σου. Αυτή ήταν η θεία σου.
2: Είναι η θεία που έχουμε, που είναι η κολλητή των γονιών μας.
1: Α, και του λέτε θείου.
4: Ακόμα καλύτερα.
3: Κάτσε. Άρα δεν ήταν θεία, όντως.
2: Θεία, θεία είναι και θεία τώρα.
4: Θεία, Κατερίνα, τώρα και εσύ.
3: Πώς βλέπουμε διάφορους στο χωριό και του λέμε για
2: θείο. Όχι, όχι, δεν έχουμε διάφορους.
1: Εσύ αμφισβητείς για να μην πάρει την νίκη.
3: Όχι καλέ. Μόρε δεν πάνε να ήταν ό,τι θέλει.
2: Έχει νευριάσει ήδη.
1: Ναι, είναι, έχει εκτροχιαστεί. Δώσε τη
2: μπουκα να χάρει.
1: Άλλο άτομο ξεκίνησε η μπουκα, άλλο συνέχισε και άλλο έχει καταλήξει. Και
3: αυτή μου, να σα πω κάτι. Όσο πιο ευγενική είμαι μαζί σα, τόσο λιγότερο σα εμπιστεύομαι, να ξέρετε.
2: Οπα.
3: Όταν αρχίζω και ξανοίγομαι και με δείτε να μιλάω πιο πολύ. Όχι, τότε είναι που κερδίζετε την εμπιστοσύνη μου και νιώθω καλά.
1: Η φράση στην άρα μου που είπες πριν. Πόση εμπιστοσύνη.
2: Εμπιστοσύνη.
1: Πόση εμπιστοσύνη. Στο πρόσωπό μου. Στο πρόσωπό μου περικλεί.
3: Με τα μάτια κλειστά. Με τα μάτια κλειστά. Σ' αφήνω να με οδηγήσεις στη φωτιά. Να πάμε μαζί, ναι.
1: Λοιπόν, βγάλε μου το μάμα, παρακαλώ. Έχει κλειστικά στα γέλια. Μέχρι εδώ ακούγεται το βαρέλι που καπνίζει. Ελάτε.
3: Ναι, γεια σας.
4: Αυτή μικρή κατασκευή.
1: Ναι.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Βλέπετε τι τραβάμε εδώ, βλέπετε.
2: Καλημέρα.
1: Τι να κάνεις.
6: Ναι.
1: Τι να κάνεις. Ναι.
6: Αρχικά, ναι. Να πω χρόνια πολλά στον άντρα μου και στη γάτα μου που έχουν σήμερα και ναι.
2: Χρόνια πολλά, να πολλά στο παιδί.
1: Τα ίδια σκατάει.
4: Τι θα έβγαινε και εδώ κανένας νορμάλ.
2: Κάτσε, περίμενε λίγο. Τον άντρα και τη γάτα πώς τους λες.
1: Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Πώς λες τον άντρα και πώς λες τη γάτα.
6: Ο Κώστας και η Ντούτη.
2: Η Ντούτη, να σου πω, είναι συνομήλικη με τον Κώστα. Είναι κοντά εκεί, 40.
6: Όχι,
2: 30.
6: Η Ντούτη κλείνει τα 3 και ο Κώστας δεν θα πω τα πόσα κλείνει.
1: Όχι, εντάξει.
4: Όχι, αλλά γύρνα το τώρα και πες η Ντούτη είναι ο άντρας μου.
1: Χρόνια. Χρόνια πολλά, Κώστα. Χρόνια πολλά να τη χαίρεσαι.
3: Χρόνια πολλά, είναι... Κωστάκη.
1: Είπαμε όνομα, είπαμε όνομα.
2: Ναι, Κώστας Ντούτη.
1: Όχι, ρε, τη σκούπα. Είσαι χαζό.
6: Εγώ.
1: Έλα, κορίτσι μου, πώς σε λένε, πες μας.
6: Εμένα με λένε Βάσια.
1: Έλα, ρε, Βάσια. Ναι.
6: Και ήθελα να πω ότι. Κανονικά ήθελα για να περάσουμε και στο λόγο που κάλεσα. Δεν ήταν να πω χρόνια πολλά, ήταν να ψηφίσω το καλύτερο ποίημα.
1: Και μπράβο σου.
2: Μπράβο, μπράβο.
6: Θα ψήφιζα την Κατερίνα, αλλά επειδή είναι ανιψιά του Κώστα και δικιά μου, δεν μπορώ.
2: Δεν τρέπεσαι.
3: Και έχασα μια ψήφο.
4: Βγάζουμε και συγγενείς τώρα.
1: Τώρα που έγινε τώρα εδώ.
2: Καλά, συγγνώμη, παίρνει νησίες.
3: Είναι ακροάτρια η κοπέλα.
1: Συγγνώμη,
6: είναι ακροάτρια πριν έρθει η Κατερίνα.
3: Πριν έρθει η Κατερίνα.
1: Εσύ από το σόι τη γιαγιά τη Ρίνα και τη Αδριανή.
3: Είναι
6: όχι, εγώ είμαι
1: νύφη.
4: Α,
1: είσαι
4: η νύφη. Α, πήγε στο μπουκέικο και. Ναι.
1: Ξέρετε και το θείο το Λάκη που είναι λίγο έτσι, έχει γερή την υπερήφανη στήση. Πάρα πολύ ωραία.
3: Και ο κουμπάρος τους είναι μάπας. Φανατικός, λογικά ακούει τώρα.
1: Συγγνώμη, είναι εκεί που πήγες που στολίστηκες και τίθηκες λατέρνα και πήγες το καλοκαίρι.
3: Είναι ένας από τους γάμους που πήγα πέρσι το καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Μπράβο, μπράβο.
6: Τέλος πάντων, 10 χρόνια είμαι στο σόι. Άμα θέλετε κάτι, μπορώ να σας το πω εγώ για την
2: Κατερίνα. Να τη ρωτήσουμε. Ωραία. Να
1: είναι, μισό λεπτό. Είναι η χαϊδεμένη ή είναι η ρηγμένη του σογιού. Αυτό θέλουμε να μάθουμε.
4: Πες και μια Ανδριανή.
1: Τι είναι?
6: Είναι η καλύτερη του σογιού.
1: Καλύτερη, είναι η καλή σας δηλαδή.
3: Χαϊδεμένη ή ρηγμένη.
2: Άρα είναι η ρηγμένη για να είναι η καλύτερη.
1: Περίμενε, μην βγάζεις.
6: Εντάξει.
1: Είναι η καλύτερη. Η Αδριανή την έχει ξεπεράσει και τα πολύ.
4: Την
1: έχει πατήσει κάτω.
6: Η Αδριανή είναι πιο μικρούλα και εντάξει, έχει πάρει λίγο τα άμπαν, αλλά οκ, όλα τα αγαπάμε.
1: Όλα τα αγαπάμε τα κουτάβια.
2: Έλα να τις χωρίσουμε κι άλλο. Είναι η όμορφη Αδριανή.
1: Μη λες τέτοια, όλες όμορφες είναι.
6: Έλα, όλες είναι όμορφες.
1: Λοιπόν,
4: πες μας μόνο, Βάσια μου, αν έχεις βρεθεί ποτέ αυτόπτης μάρτυρας, η Κατερίνα Μπούκα να συμμετέχει σε αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, λίγο αγκαρίες. Δηλαδή στα οικογενειακά τραπέζια πετάγεται να σερβίρει.
6: Ναι.
2: Τσακώνεται με τους άντρες της οικογένειας στα τραπέζια ή
3: όχι καλέ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς άκουρα, επειδή βλέπουμε με άλλη μπουκά εγώ έκλεισα να συνεργαστώ και με άλλη εξελίσσεται το πράγμα.
3: Ναι, είναι, γλωσσού,
1: είναι γλωσσού, είναι δηλαδή κολοπετσωμένη.
6: Είναι.
1: Είναι.
3: Μονολεκτικά φαντάει Βάσια.
2: Αφού λέει απάντησε. Λέει τσακώνεται με τους άντρες της οικογένειας. Αυτό τι φταίει.
1: Δεν πειράζει, έτσι θέλουμε εμείς. Και όντως έχει δίκιο ότι όσο περισσότερο ανοίγει, τόσο περισσότερο σημαίνει ότι μας εμπιστεύει. Άρα εσύ, ποιον προτιμάς από τα ποίηματα?
6: Λοιπόν, επειδή Δημήτρη μου είπες ότι το δικό σου το ποίημα θεωρείς ότι είναι χειρότερο, θα ψηφίσω το δικό σου γιατί δεν θέλω να νιώθεις έτσι.
2: Ναι!
1: Αυτό λέγεται μέρση. Ψήφος Μέρση.
6: Και,
1: ναι, ναι, από...
6: και γιατί θε... ναι. Νοιάζομαι και για το Εύζην της Ανιψούλας μου που είναι εκεί πέρα στην εκπομπή για να έχει μια καλύτερη διαχείριση.
2: Κατάλαβες τώρα.
1: Ναι, να νοιάζεσαι για μένα που έχω μπλέξει την Ανιψούλα σου, γιατί εδώ πέρα ξεδιπλώνεται ένα ολόκληρο δράκοντα. Θέλω να ξέρεις. Αλλά εμπάσχετο, νομίζω ότι.
6: Είσαι πολύ τυχερός που την έχεις.
1: Είμαι.
3: Ασταμάτητη ήταν η Βάσια, μπράβο.
1: Πολύ καλή. Έχεις ταλέντο, Βάσια.
6: Α, το να με ξαναβάλλετε στον αέρα, παρακαλώ.
1: Το μπίπερ σου. Ναι, ωραία. Πλάκα, να σου πω κάτι. Έχει μεγαλύτερο ταλέντο η Βάσια από την Κατερίνα. Γιατί η Κατερίνα, πρόσεξε, ξεδιπλώθηκε και έφτασε εδώ. Η Βάσια είναι πρώτη φορά που βγαίνει στον αέρα.
3: Είναι από την ασφάλειά τη το αυτοκινητάκι τη, δεν έχει έρθει εδώ. Τώρα θα ανοίξω μπίφ με Βάσια ξαφνικά εγώ.
6: Είμαι κολλημένη στην κίνηση και είπα έτσι να.
1: Εντάξει, καλά έκανε. Λοιπόν, καλημέρα, κορίτσι μου, έχει κερδίσει και για κουμπέλο.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, για χαρά. Μάπε, θέλετε κάτι να σου πληρώσετε, θα
2: ρωτούσα. Η δικιά μου οικογένεια, γιατί με γράφει να μου και δεν βγαίνει.
1: Δεν του έχει πει. Μια φορά πήγε να βγει η πεθερά σου και την πρόγγιξε.
3: Η Βάσια είναι με άπεισα, ρε. Ακούει καιρό.
1: Ναι.
3: Ακούει χρόνια.
1: Θέλει να βγει η κυρία Κατερίνα, θέλει να βγει ο κύριο Τάκη. Εγώ νομίζω ότι ο κύριο Τάκη δεν βγαίνει ποτέ. Ντρέπεται πάρα πολύ.
2: Δεν θα κάνουν πλάκα. Πρέπει να βγουν. Πόσου φίλου να βγουν.
4: Μπορεί να του κάνει λίγο coaching πριν του βγάλουμε.
1: Ο Τέλης, τον Τέλη, μια φορά που τον αναφέραμε, μα έκανε παράπονα ότι σα παρακαλώ η δουλειά μου.
2: Δεν τροπάει. Κινδυνεύει η δουλειά μου τώρα, γάμο. Εγώ δεν έχω τέτοιου
1: στόχου.
4: Εμά ντρέπονται ή εσένα.
2: Τον εαυτό του πιστεύω.
1: Καμιά ανιψιά σου, μήπω θέλει να βγει.
2: Μικρά όλα.
1: Μικρά είναι, απαγορεύεται κιόλα.
2: Μία έχω που μιλάει κυπριακά, δεν την καταλαβαίνουμε.
4: Βγάλτε.
3: Σκεφτείτε το. Ωστόσο, σήμερα θα μπορούσα να πάρω και ψήφο, είναι η αλήθεια. Αν δεν είχε βγει η Βάσια.
4: Είμαστε καλά καθόλου. Καθόλου
1: να την πήρα εγώ τώρα, δεν σε χάλασε. Και χορεύω.
3: Έτσι.
1: Λοιπόν, μα πες, να σε καλά.
4: Για βλέπω τώρα εδώ, έτσι λίγο πριν φύγουμε, χθεσινές τηλεθεάσεις εκεί στη Eurovision. Ο χαμός,
1: Για πες.
4: Μέσο όρο, λέει, κατέγραψε η μετάδοση 37,8.
1: Το έχω εδώ και εγώ.
4: Στο δυναμικό 47,6 και κάτι τέταρτα με 50, λέει κάποια στιγμή. Όχι, ναι, το τέταρτο που ήταν και εμφάνιση του Ακύλα.
1: Τι 50, ρε, μαν, είπε 50.
4: 50,6. Το τέταρτο της εμφάνισης της ελληνικής συμμετοχής στο δυναμικό κοινό έφτασε στο 50,6.
1: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Εγώ και σας το λέω εγώ. Ναι, 50,6 το βλέπω εδώ, τέταρτο.
2: Όχι, αυτό σου δει. Που λέει. Να σου πω κάτι. Ο κόσμος, ρε φίλε, απαντάει καθημερινά στις απορίες που τίθονται σε άλλα σοου. Δεν θέλει να βλέπει αυτή τη τηλεόραση που του προσφέρουν. Τέλος.
1: 30,4, 44,4, 50,6, 46,5, 46,4, 44,2, 44,9, 49,6, 49.
2: Όχι, για να τελειώσουν και τα αφηγήματα.
1: Και 52,7 παιδιά μετά δίνει πάσα στην εκπομπή. Oh. Ποιος να τις έλεγε τις Μπέτης Μαγκύρα ότι θα, πάρει, ότι θα κάνει σε τέταρτο 52,7.
4: Σε οποιονδήποτε τώρα εδώ που τα λέμε.
2: Έλα παιδιά, όχι. Να,
1: καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό, έτσι. Μία εβδομάδα, μην παραπονηθεί κανείς. Θα σας ξύσουμε τάντερα με την Eurovision.
4: Ναι.
1: Θα βγάλουμε ως και την καθηγήτρια κινέζικων της τρίτης δημοτικού του Ακύλα. Θα γίνει ως και τον υπέρηχο της μάνας του.
4: Έχεις τέτοια άκρη.
2: Τη σχέση τη πρώην πρέπει να βρούνε.
1: Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπουκά.
4: Δημήτρη Σουγκάρη.
1: Βασίλη Βαρνάκη, στην μισθού για τη Ρέζιο Νοδεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε του άλλου του να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεό αύριο, 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε, ξέρετε εσεί.
5: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
7: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Είναι Τετάρτη, 13 Μαΐου και είμαστε 5 λεπτά μετά τις 9. Τα κινητά τηλέφωνα και τα social media ερευνά η αστυνομία αναζητώντας απαντήσεις για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη.

0: 39 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass. Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision κέρδισε ο Ακύλας με το φέρτο. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 10 η ώρα. Αστρολογικά ευνοούνται επικοινωνίες και μετακινήσεις. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με κάποιες αραιές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 29 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται.
1: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
3: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά, θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
8: Ναι, ρε, μόνο αριθμό, τραγουδάρες.
9: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
10: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
11: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.

0: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
1: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
5: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
6: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
7: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
8: Περισσότερη μουσική.
9: Του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
3: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Κόσμος.
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
2: Στα διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
4: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
3: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
4: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
3: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
4: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
3: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
4: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
3: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά. Ρυθμός
0: 988. Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Όσο μου πεταγεί ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Δεν δουλεύει πίτσα λεγαζί.
2: Αλήθεια.
1: Και το πώς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα.

0: Ορισμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο αριθμό, τραγουδάρες.
2: Ορισμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Αλλά Κατερίνα Ζαρύφη.
7: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
8: εξπρές. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
9: Πάμε τα καλά τώρα,

0: αστείο.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
6: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστους.
5: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ρυθμός
1: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Yeah.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός Λάρισσας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
7: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
6: και όχι μόνο.
7: Κάνε κλικ
6: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
0: Περισσότερη μουσική.
7: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
1: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
0: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: εκείνος που για σένα.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
6: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 βοφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει, τίποτα σου λέω.
6: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
5: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
7: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
8: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
9: Στείλτα για τα καλά.
0: Ρυθμός 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Κατέρι Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρέσ.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Αγάπη.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Θα σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστου.
4: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
6: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
5: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 βοφόρ. Για αύριο Πέμπτη ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Περισσότερη μουσική.

0: ρυθμός 98.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική. Oh!

Η επιτυχία του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
3: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
1: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
3: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
7: Περισσότερη μουσική.
8: Δεν σε αφορά.
7: Οι επιτυχίες του σήμερα.
8: Θέλεις

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατέρι Βασαρίτη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα.
4: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Πιζαρίθι στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίθι στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Χωρίς εσένα όλα γκρίζα και θλιμμένα. Μαζί σου μόνο τα ενώνω τα σπασμένα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
5: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
6: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
5: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
6: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
5: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστον επιδόσεων.
6: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
5: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα

0: Ρυθμός
1: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

0: Ρυθμός
1: 98.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Στην Electronet VK Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
6: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet VK Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
5: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet VK Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
6: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμορε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Δεν την αντέχω. Θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
6: Αγάπη, ποια θα στείλεις? Τη μανούλα μου? Ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
5: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα. Και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα, θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
7: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση, με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
8: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλ τα για τα καλά.
0: Ρυθμός 988.

0: 9 Doctor.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλι 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Ρυθμός 988.
10: Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Άλλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
6: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Περισσότερο.

λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
5: 988.
8: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
9: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
10: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
11: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλε. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
12: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

Πολύ μ' αρέσει, είναι ολοκένουργιο και είναι αποκλειστικό. Το ακούμε μόνο εδώ, τώρα, στον 104,6 My Radio. Διονύσης Χοινάς, δεν είναι σπίτι σου. Γενικότερα αγαπάω Διονύσης Χοινά και είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Το απολαύσαμε μαζί. Κοντεύει, τι κοντεύει, είναι ακριβώς 6:30. Είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις και την περνάμε μαζί παρεούλα εδώ. Τι ωραία, τι καλά, στον 104,6 My Radio. Καταλαβαίνω ότι με έχει πιάσει τώρα αυτό με τις διακοπές και με έχει πιάσει πάρα πολύ. Γι' αυτό τι λέτε, πάμε στη Σκύρο. Δεν έχω πάει. Δεν έχω, αλλά παιδιά, έχω δει κάτι παραλίες που είναι, επειδή Σκύρος δεν είναι Κυκλαδονής, ξέρω εγώ, είναι Προσέβεια πάνω, Σποράδες εκεί είναι. Όχι Σπορά, ανάμεσα. Ε, ναι, θα το ψάξω για τη σιγουριά. Δεν, οι παραλίες τέλος πάντων που έχω δει είναι πολύ εντυπωσιακές, με αμμουδιές, με όλα, με νερά πανέμορφα, πεντακάθαρα. Είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία η χώρα. Πολύ γραφική. Και εκεί γενικά έχω καταλάβει ότι έχουν πολλά έθιμα. Έτσι, υπάρχει παράδοση έντονη. Και τα δωμάτια από το Hotel Νεφέλη, που είναι τετράστερο, συνδυάζουν και την σύγχρονη άνεση και την πολυτέλεια, αλλά πάνω στη Σκυριανή παράδοση, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Τετράστερο λοιπόν ξενοδοχείο, 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις. Συγγνώμη, να πω, η Κική μου στέλνει κατευθείαν μήνυμα για να δείτε ότι εδώ υπάρχει ανταπόκριση και γνώση. Είναι Σποράδες, ανήκουν Σποράδες, αλλά είναι σαν μισό Σποράδες, μισό Κυκλάδες. Ναι. Δεν με κάλυψες πάρα πολύ, αλλά καλά λες μάλλον. Είδες και εγώ στο περίπου κάπου καταλάβαινα. Είναι λίγο προς, ναι, δεν είναι προς Σποράδες που κομμένο, είναι και λίγο προς τα ανοιχτά. Όπως και να έχει, 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο, πανέμορφο νησί, πολύ ωραίο φαγητό, να ξέρετε. Μου έχουν πει και πάρα πολλοί φίλοι μου που πάνε. Έχει πολλά έθιμα τσαπόκριες. Μπράβο, τότε πάνε οι φίλοι μου. Τώρα το θυμήθηκα. Αλλά μου λέγανε ότι είναι τόσο ωραίο και ότι το προτιμούν έτσι και για διακοπές καλοκαιρινές πια. Στη χώρα της Σκύρου βρίσκεται. Σας το δίνουμε παρέα με το hellogreece.gr, το site για τον ελληνικό τουρισμό. Υπέροχα δωμάτια και πισίνα με θαλασσινό νερό στο Hotel Νεφέλη. Οπότε τώρα μου στέλνετε μηνύματα, μου γράφετε Hotel Νεφέλη ή Νεφέλη στο Viber 698-104-1046 μαζί με το όνομα τεπώνυμό σας. Α, η Κική μου βάζει χέρι, μου λέει καλέ, εννοώ ότι το μισό είναι πράσινο τύπου Σποράδες και το άλλο μισό είναι ξερό τύπου Κυκλάδες. Έλα ρε εσύ, τόσο ωραίο. Αυτό πάρα πολύ ωραίο μου κάνει, γιατί εγώ πεθαίνω για το ξερό τύπου Κυκλάδες. Αλλά απ' την άλλη, πάρα πολλοί φίλοι μου που έχουν πάει τύπου Αλόνισο τέτοια, μου λένε ότι αυτό το καταπράσινο πράγμα και αυτά, ότι είναι φοβερό να κάνεις μπάνιο και να βλέπεις απέναντι καταπράσινα τοπία. Έλα, θα ψάξω παιδιά τη Σκύρο. Που δεν είναι και πάρα πολύ μακριά. Και για κανένα τριημεράκι και για κανένα τέτοια. Εσείς θα κάνετε διακοπάρες που θα το κερδίσετε πάντως. Θα κάνετε διακοπάρες στη Σκύρο 4 ημέρες και στην πολυτέλεια στο Hotel Νεφέλη. Αναβήσει εξαίρεση αυτή η ώρα. Είναι αγαπημένη μας, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Είναι happy hour. Δεν έχουμε καθόλου διαφημίσεις. Καμία διακοπή και περνάμε τέλεια παρέα εδώ στον 104,6 My Radio.

0: Έλα, φέρτο, το λες, το έχεις κάνει manifest, το έχουμε πιστέψει όλοι, μένει να μας το φέρεις. Αλλά αν δεν μας το φέρεις, δεν πειράζει κιόλας. Ακύλας, φέρτο, και πραγματικά πέρα από την επιτυχία του τραγουδιού, νομίζω ότι όλοι τον έχουμε αγαπήσει. Αυτό έλεγα και λίγο πιο πριν. Πραγματικά νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος μπήκε μέσα στις καρδιές μας. Κάτι έχει φοβερό, κάτι έχει μοναδικό. Είναι πολύ σπάνιο, νομίζω, ειδικά τώρα που βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά ονόματα, πολλούς καλλιτέχνες, ειδοποιούς, stars, influencers, στο Instagram, στο TikTok, παντού. Είναι, νομίζω, κάπως έτσι μοναδικό και ωραίο και σπάνιο πια κάποιος να τρυπώσει κατευθείαν μέσα στην καρδιά μας. Τα κατάφερε ο Ακύλας. Ο Ακύλας από τα μεγάλα φαβορή, λοιπόν, για τον τελικό της Eurovision. Εν τω μεταξύ, πείτε μου τώρα, εδώ λέμε αλήθειες, βαρετός ημιτελικός. Βαρετότατος, τραγούδια μετριότητα. Παρουσιαστές, εμένα όλοι μου είπαν μια χαρά, είναι μια χαρά, είναι εμένα, βαριόμουνα. Αυτός ο άντρας δεν φορούσε αυτά τα ρούχα που ήταν λίγο φλωρινιώτης, λίγο σερίφης, λίγο στριπτής σε μπαρ, στολή, δεν ξέρω, λίγο δεν μου άρεσε. Λίγο δεν μου άρεσε. Δηλαδή, μ' άρεσε ο Ακύλας, μ' άρεσαν δύο-τρία πραγματάκια άλλα, δεν είχα αγωνία. Μας είπε και πρώτους, χάθηκε η αγωνία, δεν είχα κάτι να περιμένω. Κάτι είναι αυτό. Θα μου πεις, καλά δεν είναι αυτό να σου βγει η ψυχή? Ναι, καλά είναι. Ναι, καλά είναι, αλλά μετά πάει, δεν είναι. Έπεσα για ύπνο. Θα μου πεις και τι να κάνεις. Αλλά όλα έχουν πάει καλά μέχρι τώρα με τον Ακύλα μας. Εγώ, όταν με ρωτάτε, θα ήθελα λίγο έτσι, δεν ξέρω, πιο μεγάλο το πρόπ εκεί το δωμάτιο. Τον είδα να στριμώχνεται λίγο με το άγαλμα, λίγο με το χρυσό το άγαλμα, λίγο με την Παρθένα Χοροζίδου. Ήθελα λίγο να έχει μια απλά παραπάνω, να ελιχθεί. Εκεί ήταν λίγο σαν να είναι σαν τα σπίτια που βλέπεις στις αγγελίες ότι κάνουν, ξέρω εγώ, 800 ευρώ και πας να δεις κάτι καλό και είναι μια τρύπα. Ναι, το ήθελα λίγο μεγαλύτερο, αλλά δεν πειράζει. Καλή καρδιά, όλα καλά και όλα ωραία. Η Κατερίνα μας δίνει όλο το ρεπορτάζ έτσι κι αλλιώς αυτή την εβδομάδα από τη Βιέννη, γι' αυτό έτσι δεν είναι στο στούντιο live στην παρέα, είναι στη Βιέννη. Τη βλέπετε και το πρωί στο Μέγκα που βγαίνει και λέει όλα τα νέα για τη Eurovision. Κάνει τη reporter. Eurovision reporter. Κάνει Eurovisioniακή εβδομάδα εκεί στην μακρινή και κρύα Βιέννη, από ό,τι βλέπω. Γιατί πριν από μια εβδομάδα έλεγαν όλοι που είχαν πάει νωρίς ότι είχε πάρα πολύ καλό καιρό, και τώρα βλέπω κάτι χιονόνερα, κάτι συννεφιές, κάτι βροχές. Ξαφνικά pullover, footer, μπουφάν. Και εδώ να ξέρεις, Κατερίνα, που θα έρθεις μετά τη Eurovision, καλοκαίρι θα σε πάρω κατευθείαν για μπανάκι.
1: Κατερίνας Vision στη Eurovision. Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
2: Σου είπα φέρτο.
0: Και να μην ξεχνάμε ότι με το τραγούδι αυτό, το 2001, πόσο μεγαλώσαμε το 2001 με τους Antique. Εκεί γνωρίσαμε και μάθαμε καλύτερα και την Έλληνα Παπαρίζου. Αγαπήσαμε ξανά πάρα πολύ την Eurovision και αυτό το τραγούδι ακόμα, νομίζω, παίζει σε όλα τα πάρτι. Die for you.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στον 104,6 My Radio, όπως το υποσχέθηκα. Το τράβηξα και λίγο παραπάνω, από τις 6 παρακάτι μέχρι τις 7 παρακάτι. Αυτή η ώρα κάθε μέρα είναι η αγαπημένη μου, είναι η αγαπημένη σας. Είναι κάτι σαν happy hour, είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η Τετάρτη που έχει πολύ καλό καιρό και ζεστούλα, και ακόμα δεν έχουμε μάθει εμείς οι οδηγοί στο αυτοκίνητο να αντιμετωπίζουμε τη ζεστούλα την απότομη, την ξαφνική. Δεν ξέρω πώς το κάνετε εσείς. Βάζετε air condition ή ανοιχτό παράθυρο? Εγώ το άνοιγα το μεσημέρι, συστενόμουν, έβαζα air condition. Λίγο έλεγα πολύ νωρίς για air condition. Ξαναπήγαινα παράθυρο, ξαναπήγαινα air condition, έβγαζα ζακέτες. Τρέλα. Τρέλα. Σήμερα, παιδιά, ο Κηφισός έχει προβλήματα. Από νωρίς. Στην κάθοδο, χαμός. Μου είπατε και μία ώρα πριν, δεν ξέρω τώρα πώς έχει βελτιωθεί η κατάσταση, ότι είχαμε ένα ατύχημα εκεί στην κάθοδο, στο ύψος της Πέτρου Ράλη. Βλέπω ακόμα ότι είναι δύσκολα. Κατεβαίνετε από την Κηφισιά μέχρι το Αιγάλεο, είναι τα ζόρια. Είναι μεγάλο κομμάτι όμως αυτό. Στην άνοδο είναι μια χαρά. Πάτε σβέλτα παντού. Στον Πειραιά, πυκνή ροή σε όλο το κέντρο. Πολλά προβλήματα βλέπω. Πείτε μου τι γίνεται και εκεί. Στα νότια, στην Ποσειδόνο, ανεβαίνοντα από τη Γλυφάδα μέχρι και τον Άλυμο, μόνο όμως στην άνοδο, και στη Βουλιαγμένη, πυκνή ροή σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι βέβαια, από τη Βούλα μέχρι την Αργυρούπολη. Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, λίγο κατακόκκινες τις βλέπω και αυτές στο κατέβασμά τους. Γενικότερα τα κατεβάσματα έχουν πρόβλημα τώρα, δεν ανεβαίνει κανείς, κατεβαίνει μόνο το πράγμα. Και στη Μεσογείον κολλάει από περίπου Πες Χαλάνδρη μέχρι μετά τον Χολαρχό, και στην Κηφισίας ανεβαίνοντας από την Φιλοθέη βαριά μέχρι λίγο πριν το Δαχτυλίδι, και κολλάει εκεί κάθοδος. Υπομονή. Μου στέλνετε τι γίνεται τώρα και έχει κίνηση. Μωρέ, έλα και πάει και πτά, και ακόμα έχει τόση κίνηση. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Ήταν μια ώρα που δεν είχε καθόλου διαφημίσεις. Λίγες έχω τώρα, έτσι για το καλό. Και επιστρέφω με πάρα πολλές επιτυχίες και την περισσότερη μουσική εδώ στο πανηγυράκι μας, στον 104,6 My Radio.
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.

Είναι 7 done, 7 ακριβώς. Εδώ είμαι, εδώ από τις 4. Καλά, έχει λίγο μαλλιάσει η γλώσσα αυτές τις μέρες που είμαι και μοναχούλη στο στούδιο. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και τα μηνύματα. Περνάω πολύ ωραία μαζί σας στο Viber. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Τα λέμε στο 698-104-146. Ψαχνόμουν τώρα γιατί να έχει τόση κίνηση σήμερα. Πέρα από τα ατυχήματα και όλα αυτά που έχουν γίνει, όλα τα στραβά σήμερα. Μου λέει εδώ η Αργυρό, τι να γίνεται, βρε Χάρη μου, στον Πειραιά. Παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και μένω και κοντά στο Καραϊσκάκι, αν και με ΑΕΚ. Α, μπράβο, γιατί κάτι πήρατε κι εσείς. Παιδιά, συγγνώμη, το λέω. Με αυτά είμαι λίγο άσχετος. Αλλά τα ξέρω, αλλά είμαι λίγο στο update, είμαι πάντα λίγο άσχετος. Άρα έχει αγώνα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και πώς και δεν το έχω πάρει εγώ χαμπάρι. Σε αυτά δεν ψάχνω, μου τα λέτε εσείς στο Viber 698-104-146. Άρα γι' αυτό έχει γύρω γύρω από το Καραϊσκάκι κίνηση. Τώρα ναι, αυτό τώρα. Τώρα ναι, τώρα το καταλαβαίνω. Ωραία, με αυτά δεν το έχω. Να σας πω και το Reese's Fest που το έχω πιο πολύ. Και έχω και πολλούς φίλους που είναι της φάσης αυτής και το γουστάρουν πάρα πολύ και πηγαίνουν πάντα 22 και 23 Μαΐου. Παιδιά, είναι εντελώς τέλειο. Φεστιβάλ Reese's Fest είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης στην Τεχνόπολη και φέτος Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου με χορηγό φυσικά την αγαπημένη μπύρα Αλφα. Για τις καλύτερες μπύρες στα πανηγύρια πάντα αυτό είναι νόμος, θα έλεγε κανείς. Η Αλφα λοιπόν μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα Αλφα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντήλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτήν τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Και να φροντίσει μάλιστα για όσους θέλουν να μπουν στο μεγάλο πανηγύρι δωρεάν και να μοιράσει διπλές προσκλήσεις. Ψαχτείτε για διπλές προσκλήσεις λοιπόν. Μπείτε στα social της μπύρας Αλφα μέχρι τις 19 Μαΐου για κάντε τα βήματα όλα για να βρεθείτε στο Reese's Fest στην Τεχνόπολη. Κατά τα άλλα, διαλαμέα, πώς είστε, όλα καλά, πώς πήγε αυτή τη Τετάρτη, πώς ήταν αυτή η μέρα, γιατί αστρολογικά δεν ξέρω, δεν ακούω γκρίνια πάντως. Εγώ Είμαι υδροχός, να τα πω σαν τον Ακύλα και σαν τον Φιλανδό που είναι φαβορή. Τα δύο φαβορή είναι υδροχόοι. Είμαι πιο κοντά στα γενέθλια του Φιλανδού. Αυτός είναι 8 Φεβρουαρίου και εγώ είμαι 7. Ο Ακύλας είναι 11. Τα ψάξαμε σήμερα το πρωί και στην εκπομπή το πρωί. Ευνοούνται και οι δύο. Η αλήθεια είναι. Και εγώ, μου λένε σαν υδροχός είμαι ευνοημένος. Και γενικά όμως λένε ότι είναι πάρα πολύ καλές ημέρες για όλα τα ζώδια. Είναι μία από τις πιο τυχερές εβδομάδες. Δεν ακούω πάρα πολύ γκρίνια εκεί έξω. Ακούω μια νύστα που είναι από τη ζέστη, από τη βαρεμάρα. Το καταλαβαίνω, το ακούω. Επίσης, ισχύει. Αλλά πώς είστε εσείς, για πείτε τα μου τα. Και αυτά στο Βαϊμπεράκι 698-104-146. Και αυτή την ώρα έχω την περισσότερη μουσική. Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα. Και Ριελνίδου, εξηγήστε μου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

είναι throwback ωραίο. Γιώργος Λεμπέσης μαζί με Δέσποινα Βανδύ. Ένα ντουέτο φωτιά πραγματικά. Κατάλληλες προϋποθέσεις. Ακόμα και τώρα, εντάξει, ειδικά σε εμάς που είμαστε στην ηλικία 30 something, πάμε 40, νομίζω ότι από τα 35 μέχρι πάνω να φτάσω ψηλά, όποιο πάρτι γίνει σε ένα σπίτι, έτσι μια μάζοξη ωραία και έχει μουσική και χορό, το τραγούδι αυτό δεν γίνεται να λείπει. Πραγματικά, δηλαδή σε πάρα πολλά πάρτι έχω πάει και το έχουμε χορέψει και τις πιο μεγάλες ώρες, τις ωραίες. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είμαστε παρέα εδώ μαζί στον 104,6 My Radio. Ζεστή Τετάρτη, έπεσε λίγο η θερμοκρασία, αλλά και πάλι, εγώ δεν ξέρω παιδιά, νιώθω πάρα πολύ ζεστή τα μεσημέρια και καίγομαι ανάβω. Αύριο με λίγη συννεφιά. Έλικη για ψυχάλες, ψυχάλες δεν βλέπω, αλλά η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στους 25 βαθμούς Κελσίου, θα έχουμε τα συννεφάκια. Σάββατο θα έχουμε επίσης συννεφάκια και η θερμοκρασία εκεί τώρα πάει 24, 25, 26 και εκεί από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει και όλες τις επόμενες ημέρες. Εδώ λοιπόν μαζί παρέα με επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια στον 104,6 My Radio, Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια!

0: τα χίλια. Νίκος Απέργης, αγαπημένο, πάρα πολύ αγαπημένο. 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Εβδομάδα Eurovision είναι αυτή. Ο Ακύλας μια χαρά έχει προκριθεί, έχει περάσει στο πρώτο μισό του τελικού και μένει να δούμε τη θέση. Θα το ξέρουμε νομίζω την Παρασκευή ή πολύ αργά το βράδυ της Πέμπτης. Τώρα οι πρόβες εκεί με το Τζάλα και οι πρόβες των κριτικών επιτροπών, το jury vote που θα γίνει στην πορεία. Μας τα είπε και η Κατερίνα λίγο πριν. Κάθε μέρα η Κατερίνα από τη Βιέννη live στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι και εγώ εδώ στη Νέα Σμύρνη. Τι Βιέννη, τι Νέα Σμύρνη, τι Λοζάνη, τι Χοζάνη, τι Παγκράτη Κολιάτσι το έχουμε κάνει και είμαστε κανονικά στον αέρα κάθε μέρα με την Κατερίνα. Καλά, πιστεύω. Τι πιστεύετε κι εσείς, πείτε μου στα μηνύματα. Ή που θα γυρίσει ανανεωμένη. Όμορφη είναι πάντα, αλλά θα γυρίσει έτσι με αέρα ταξιδιού, αυτό το glow up vacation, holiday beauty από την Βιέννη και με στην τρελή χαρά δεν τη μαζεύω, ή που θα γυρίσει και θα έχει λαλήσει με τόση Eurovision, Eurofans, τσιρίδα, κακό, μουσικές πρόβες, διριντάχτα και θα μου πέσει κάτω τον άσκελο. Θα το δούμε, θα το ζήσουμε μαζί παρέα από την Δευτέρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια εδώ στο 104,6 My Radio. Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Τι να σας δείξω, μωρέ, τους τελειωμένους. Εγώ για φίλους, τρεις μου έχουν μείνει και οι τρεις είναι απαράδεκτοι.
2: Έχεις τρεις τελειωμένους.
1: Τελειωμένοι.
2: Δείξε μου.
1: Ο ένας παίρνει ψυχοφάρμακα.
3: Έλα, μην λες τώρα.
1: Ο άλλος κατηγορεί ότι του φταίνει τα πάντα.
4: Όχι, δεν τον θέλουμε αυτό.
1: Ναι, και ο τρίτος έχει θέμα με τη μάνα του. Είναι οι τρεις μόνιμοι ελεύθεροι.
2: Δεν αναγνωρίζω κανένα πρόβλημα σε αυτά που ακούω.
1: Οι υπόλοιποι είναι σε σχέση.
3: Εγώ είμαι αυτός που έχει θέμα με τη μάνα του.

0: της Bet365.
1: Συνεχίζονται με την πέμπτη αγωνιστική τα play-offs της Super League. Στις 7.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ενώ την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην Τούμπα. Για τις θέσεις 5 ως 8 στις 5 διεξάγονται οι αναμετρήσεις Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Στην EuroLeague ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 10 τη Βαλένθια στην Ισπανία στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των play-offs. Ο νικητής θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four. Για τα play-outs στη Super League, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, Αστέρας Πανσεραϊκός 1-0 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Στις εγχώριες υποχρεώσεις επιστρέφει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στις 5 τον Κολοσσό για το πρώτο παιχνίδι της σειράς των play-offs της Basket League. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9.30 εκτός έδρας την Μπρέσια για την πέμπτη αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
7: Μα το σημάδι.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε. My Radio. Επιστρέψαμε για λίγο ακόμα μαζί. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Έχει ηλιό, έχει καλό καιρό. Και για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Είναι το αγαπημένο μου. Είναι αντιλιακό stick πολύ ψηλής προστασίας. Το έχετε δει σε πάρα πολλά νεσεσέρ και σε πάρα πολλές κυρίες, κυρίους δίπλα σας στην παραλία. Το πορτοκαλί, έτσι πολύ μικρή συσκευασία, που πραγματικά όμως κρατάει πάρα πολύ καιρό, γιατί είναι stick, ένα μεγάλο, ωραίο παχύ stick να το χαρείς. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το βάζω στις δικές μου ευαίσθητες περιοχές και με έχει σώσει. Το περνάω στο πρόσωπο σε κάποια σημεία και πραγματικά εμένα με έχει σώσει. Στη μύτη, στα χείλη, στα αυτιά. Εγώ το περνάω στο κουτελάκι, τώρα αγοράκι, που με μια μικρή αρεοσούλα εκεί στο κουτελάκι. Το περνάω, κάνω τη γραμμή που με καίει εκεί πάντα ο ήλιος. Εγώ το περνάω λίγο και στο γόνατο, να σας πω την αλήθεια. Εκεί που τελειώνει το μαγιό, κάπως εμένα πάντα με πιάνει ο ήλιος, δεν ξέρω. Αλλά είναι για τις ζώνες αυτές που εσείς έχετε ανάγκη, με μη λιπαρή υφή, αόρατο φινίρισμα, με τη μία προστασία στοχευμένη, ακόμη και μέσα στο νερό. Πραγματικά εμένα είναι το αγαπημένο μου προϊόν, στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed. Μηνύματα στο Viber 6 και τώρα Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά η κούνια, η κούνια, κούνια, κούνια.

σου που έπεσα κλαρά και στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος Αμπάνης, δεν μ' αγαπούσες, στον 104,6 My Radio. Επιτυχίες και πολύ αγαπημένα τραγούδια. Παρέα είμαστε από τις 4, μάλια σε η γλώσσα. Πάω τώρα και εγώ να ξεκουραστώ, να κάτσω. Δεν έχει και Eurovision σήμερα. Ρεπό, ρεπό. Ωραίο. Θα δω λίγο διαρροές στο TikTok. Αυτό κάνω. Έρχεται η Εύα Παπαδοπούλου μέχρι τις 10 με επιτυχίες και αγαπημένα. Αύριο εδώ στα Σιδάκι, ωραίο με επιτυχίες, αγαπημένα και πολλές throwback επιτυχίες. Throwback Thursday αύριο στο 104,6 My Radio. Καλό βράδυ!
1: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
3: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου βράδυ Τετάρτης 13 Μαΐου. Έτσι, μία ημέρα μετά τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Νομίζω ότι είμαστε όλοι κάπως πιο χαλαροί και χαρούμενοι που περάσαμε φυσικά στον τελικό και που περάσαμε και πρώτοι. Κάπου εκεί έληξε και η αγωνία μας, γιατί τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι μας το κάνουν λίγο δύσκολο. Μπράβο λοιπόν στον Ακύλα μας. Συνεχίζουμε για τον τελικό τώρα με πολλή φόρα. Έχουμε φυσικά πολλά να πούμε και σήμερα σχετικά με τη Eurovision. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Όμως πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα και ξεκινάμε με την καλύτερη διάθεση, την πιο θετική διάθεση, και έρχεται αμέσως τώρα φυσικά Ακύλας και Φέρτο.

0: 104,6 My Radio. Το δικό σου ραδιόφωνο με την περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
6: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
7: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
6: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
8: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
9: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
10: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
9: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
10: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
9: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
10: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
11: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
12: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
11: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
12: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
11: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
12: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
11: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
12: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
11: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
2: Ρυθμός
1: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
7: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
8: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
7: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
9: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
10: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
11: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
12: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
13: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 98.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
10: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
9: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
10: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
11: Γι' αυτό και

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
2: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει, τίποτα σου λέω.
3: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου ή, Θεέ μου, μήπως εμένα.
2: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
4: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
5: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
6: Στείλτα για τα καλά.
0: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Ένας σταθμός.
3: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτα τα πάντα για τη μουσική
4: και όχι μόνο.
1: Κάνε κλικ
3: και τα μαθαίνεις όλα.
1: Ρυθμός 988.gr.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.
2: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
1: Οι επιτυχίες του σήμερα.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

Ρυθμός 988. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός 988.

0: αφού τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χτες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
1: Περισσότερη μουσική,

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 9.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
6: Περισσότερη μουσική. Δεν σε αφορά. Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Η Λάρισα ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
2: Ρυθμός 988.
3: Ρυθμός
4: 988. Ένα σταθμός όλες οι επιτυχίες.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

Υποχωρείς στον πόνο, κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χι σε

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
4: Περισσότερη μουσική.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.